0: Μας αγαπώ και αυτό νομίζω.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: πάχνη πέφτει στον καθρέφτη όταν ντύνεσαι. Και μία πίκρα το δωμάτιο πλημμυρίζει. Εγώ κοιμάμαι να μη δω.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Τα υδατορέματα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 560 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
5: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
6: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
0: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Καταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούδη. Χορηγός εκπομπής, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
7: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.

0: Φίλες και φίλοι του Ράδιο Εύρος, καλή σας ημέρα.
1: Καλή, πολύ καλή μέρα και ψυχρή μέρα. Καλή και ψυχρή, okay. Παίρνουμε τώρα, αρχίζουμε και μαζευόμαστε έτσι σιγά σιγά, συρρυκνωνόμεθα.
0: Κλείνουμε σιγά σιγά τα παράθυρα.
1: Ο Γιάννης μπαίνοντας λέει είναι η πρώτη φορά που δεν ανοίγουμε παράθυρο στο Ράδιο Εύρος.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, βλέπετε τον ήλιο, το λιγουρεύεστε που έλεγε κάποιος.
0: Πού να τον δουν ακόμα, δεν ξύπνητε, δεν ξημέρωσε.
1: Δεν τον βλέπετε λοιπόν τον ήλιο, αλλά τον λιγουρεύεστε γιατί ακριβώς δεν τον βλέπετε. Κάντε υπομονή, σε 8 λεπτά θα βγει. Είναι ο Γιάννης Παπαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Κανταρίδης.
1: Και είστε όλοι εσείς εδώ συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος και στην πρωινή περιπολία. Όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, δηλαδή όλη την εργάσιμη εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι από τις 7 μέχρι και τις 10 ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είστε συντονισμένοι ή αν μπορείτε να είστε συντονισμένοι.
0: Συντονιστείτε τέλος πάντων.
1: Στο Ράδιο Εύρος και στην πρωινή μας, την ενημερωτική μας περιπολία. Καθώς θα πούμε πάρα πολλά, θα διαβάσουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, θα έχουμε συνεντεύξεις, θα πούμε για τοπικά νέα, θα πούμε για διεθνή νέα και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε στο ξεκίνημα της ημέρας. Λοιπόν, 97,1 στα FM για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού, 95,3 για το νότιο κομμάτι, την περιοχή της Αμοθράκης, της Αλεξανδρούπολης δηλαδή και της υπόλοιπης Θράκης δυτικά, μέχρι και που φτάνει το ραδιοφωνικό σήμα και μετά αναλαμβάνει το διαδίκτυο και οι διάφορες πλατφόρμες που αναμεταδίδουν τα ραδιοφωνικά προγράμματα. Εσείς δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση radioevros.gr και θα μας βρείτε σε αυτό που λέμε ωκεανός του διαδικτύου. Mm-hmm. Όπου γης, όπου και αν είστε. Μέσα από το διαδίκτυο και λόγω της ύπαρξης του Facebook κάνουμε και ένα live streaming, μια ζωντανή μετάδοση, όπου μας βλέπετε, δείχνετε στα παιδιά σας πώς μπορεί να γίνουν άμα δεν τρώνε, άμα δεν διαβάζουν και αποτελούμε ένα καλό παράδειγμα για διαπαιδαγώγηση.
0: Ναι, παράδειγμα προς αποφυγή. Καλημέρα στη Δέσποινα, καλημέρα στην Ξανθή που έχουν στείλει ήδη τα μηνύματά τους.
1: Ξύπνησε σήμερα... η Ξανθή, δεν το, ναι, το διασκέδασε φαίνεται μέχρι πολύ αργά.
0: Όχι, όχι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε 24 Σεπτεμβρίου.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι, και γιορτάζω.
1: Να μην δούμε λίγο το ψυχρό μας τον καιρό. Και
0: το...
1: okay. Έχω την αίσθηση ότι σήμερα ήταν ίσως και κάτω από τους 10 βαθμούς. Δεν ξέρω, ένιωθα πολύ κρύο.
0: Ωραία, θα τα δούμε. Λοιπόν, 14,2 αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Σαμοθράκη. Στους 11,7 είναι αυτή την ώρα ο υδράργυρος στην Αλεξανδρούπολη. 6 βαθμούς έχει το σουφλί.
1: Wow.
0: 6 ακριβώς έχει και το διδυμότυχο. Ενώ η ορεστιάδα έχει 6,1.
1: Ναι. Όντως και λέω πολύ.
0: Ναι. Είναι κρύο το πρωινό.
1: Σκέψω ότι είμαστε 7 βαθμούς. 6 βαθμούς λιγότερο από τη χθεσινή ημέρα. Την αντίστοιχη ώρα τη χθεσινή.
0: Ναι.
1: Και 10 βαθμούς από την προχθεσινή.
0: Ναι. Είναι ραγδαία η πτώση της θερμοκρασίας και ραγδαία και αύξηση της τιμής του πετρελαίου του μεταξύ. Ναι. Ναι.
1: Βάζεις δύσκολα του κόσμου αυτού του άμυαλου που έλεγε το τραγούδι του. Τον πολιτικό βασικά.
0: Λοιπόν,
1: τον άμυαλο. Αλλά...
0: εχθές στις 12 τα ξημερώματα. Προχθές δηλαδή. Το βράδυ. Είχε 8,2 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Ως χαμηλότερη θερμοκρασία σου λέω τώρα, έτσι.
1: Το βράδυ. Ναι.
0: Ναι, 12 η ώρα ακριβώς.
1: Mm-hmm.
0: Σήμερα στις 5 και 10 η ορεστιάδα είχε 6,3 από ό,τι λέει τώρα ο μετεωρολογικός σταθμός.
1: Τώρα έχει 6,1.
0: Τώρα έχει 6,1.
1: Καλά πάει αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, 24 Σεπτεμβρίου, ποιοι γιορτάζω.
1: Ναι, πάμε τώρα, γιατί έχει ιδιαίτερα πράγματα εδώ σήμερα. Είναι της πρωτομάρτυρος Θέκλης και του Οσίου Κόπριου.
0: Mm-hmm.
1: Ανάμνηση επίσης γιορτάζει η Εκκλησία Τιμά, την ανάμνηση του θαύματος της Θεοτόκου της Μυρτιδιώτισσας και την Αγία Πέρση, η Πέρσα.
0: Μάση.
1: Της Αγίας Πέρσης, η Πέρσια, η Πέρσα της Πέρσης προφανώς. Ναι, ψάχνω να βρω τη γραμματική του. Γιορτάζουν τα ονόματα Θέκλα, Κόπρος, Κόπρης, το θηλυκό, Μυρσίνη, Μυρτό, Μυρτιά, Μυρτιδιώτισσα, Μύρτα, Μυρσό, Αμέρσα, Μέρσα, Αμερσούδα. Λοιπόν, και αποκτά εδώ τώρα. Αυτό ήταν ότι γυράσκω ήδη δασκόμενος. Πρώτη φορά προσέχω αυτό το όνομα.
0: Ποιο?
1: Του Αμερσούδα, γιατί
0: το έλεγε ο Ράνος Χαραλαμπίδης στο πότε με... πώς το όταν Αυτή η σειρά που ήταν μαφιόζος της νύχτας.
1: Α, μάλιστα, κατάλαβα. Βότκα πορτοκάλι.
0: Ναι, σε αυτό που έλεγε η θεία η Μυρσούδα τι κάνει, που έλεγε στη μάνα του. Ναι,
1: λοιπόν, αυτό το έχει ξεσηκώσει μάλλον γιατί στα χωριά μας. Δεν ξέρω και εσύ μπορεί να το έχεις ακούσει μια που έχεις από εκεί καταγωγή. Απλά επειδή δεν έζησες προς τα εκεί πάνω. Λέγαμε ένα ποιητικό. Η θεία μου Αμυρσούδα. Θα το πω, δεν πειράζει. Πέντε βρακιά φορεί, ώστε να βγάλει το ένα, τα άλλα τα ουρί. Λοιπόν, λίγο κομψά προσπάθησα να το πω. Είναι χαρακτηριστικό, δηλαδή νόμιζα ότι είναι ένα υποκοριστικό, κάτι που κοροϊδεύει και όχι ένα όνομα.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν τώρα.
0: Ναι, από τη Μυρτιά είναι λοιπόν.
1: Μάλλον, ναι. Μάλλον.
0: Και λέω πόσα ονόματα έχουμε δώσει εδώ στην περιοχή.
1: Έχουν σχέσει με φυτά.
0: Έχουν σχέσει με φυτά. Πώς λέτε, λεμονιά.
1: Λεμονιά, τριανταφυλιά, γαριφαλιά, κερασιά.
0: Ναι.
1: Πάμε πολλά.
0: Ναι, πάρα πολλά.
1: Λοιπόν, ό,τι κοιτάει ο άνθρωπος γύρω του.
0: Ναι.
1: Προφανώς θέλει να το αφήσει και πίσω.
0: Κάτι λοιπόν. Τρέχει με τους δίπλα. Ήταν η σειρά, όχι βότκα πορτοκάλι.
1: Κάτι τρέχει με τους δίπλα, δεν ήταν μαφιόζος.
0: Τι ήταν
1: οι δυο που.
0: Ναι, το βότκα πορτοκάλι, ναι, έχει δίκιο.
1: Ο Ρένος είχε την ματσούκα σύζυγο και αγαπούσε την. Πώς την λέγανε την άλλη.
0: Ναι, τώρα ναι.
1: Εκείνη δεν έχει φύγει από τη ζωή, μου φαίνεται.
0: Θα σε γελάσω.
1: Όπως και να έχει. Λοιπόν, αυτό ήταν το βότκα πορτοκάλι. Το θυμάμαι γιατί βάζω πολλές φορές το τραγούδι των τίτλων στην εκπομπή τη βραδινή. Λοιπόν, ποια άλλα ονόματα. Αμέρσα και Πέρσης, Περσεφόνη, Πέρσα και Πέρση. Γιορτάζει και η Περσεφόνη. Λοιπόν, κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης. Θα μπορούσε να το βάλει στο τραγούδι αργότερα.
0: Ναι, γιατί αν το βάλουμε τώρα δεν θα πάει κανένα στις δουλειές.
1: Δεν θα πάει κανένα, θα κοιμηθούν στην αγκαλιά της γης και θα έχουμε θέμα. Ανατολή Ηλίου, καλύτερα όχι στην αγκαλιά της γης, ναι. Γιατί αυτό άλλο εννοεί. Ανατολή Ηλίου 7 και 14, όπως είπαμε, για να φλιαρούμε εδώ πέρα, καταφέραμε να τον ανατείλουμε. Κοντεύει.
0: Ναι,
1: θα το σηκώσουμε τον ήλιο, σίγουρα ναι.
0: Λοιπόν, δηλαδή τώρα η εικόνα από την Αλεξανδρούπολη, από το φάρο, είναι.
1: Ιδηλιακή.
0: Και ακριβώς τώρα περνάει και το αεροπλάνο. Όσοι παρακολουθούν δηλαδή από το Facebook την εκπομπή, μια κάρτ ποστάλ. Λοιπόν.
1: Έχουμε και Δύση, η οποία θα γίνει στις 7 και 19.
0: Νωρίς.
1: Αυτά.
0: Και αυτό. Λοιπόν, καλημέρα στην Τζέννη που μας ακούει από το Βελεστίνο. Καλημέρα στην Ιωάννα. Και έχουμε και τον πρώτο άντρα που μας στέλνει μήνυμα στο live. Και δεν είναι ο Δημήτρης. Ο Χρήστος.
1: Ο Χρήστος.
0: Ναι. Ο Χρήστος ο Σταθμάρχης.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος που έβλεπε τα τρένα να περνούν.
0: Πού τα βλέπει τώρα.
1: Ναι, έλατε στον ύπνο του. Γεια σου,
0: λοιπόν,
1: Χρήστο.
0: 24 Σεπτεμβρίου σήμερα. Σαν σήμερα το 622 ολοκληρώνεται η Εγύρα. Δηλαδή η μετικεσία του προφήτη Μωάμεθ από τη Μέκα στη Μεδίνα, με αφορμή την αποκήρυξη των ιδεών του από τους συντοπίτες του. Αυτό που λένε ουδείς προφήτης στον τόπο του.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κατά το ουδείς προφήτης στον τόπο του, λοιπόν, αυτή η χρονιά θα αποτελεί το έτος 1 του μουσουλμανικού ημερολογίου. Το 622. Το 1828, ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργο, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και τη Σύρο. Το 1834 αρχίζει στο Ναύπλιο η δίκη των δικαστών Γεωργίου Τερτσέτη και Αναστασίου Πολυζωίδη που αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε θάνατο. Θα αθωωωθούν πανηγυρικά από το δικαστήριο.
1: Όμορφη χώρα.
0: Ναι. Λοιπόν, το 1869, Μαύρη Παρασκευή, Black Friday στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του Αμερικανικού χρηματιστηρίου. Ο Jay Gould και ο James Fisk επιχειρούν να ελέγξουν την αγορά χρυσού. Η κυβέρνηση την απελευθερώνει και ακολουθεί πανικό στη Wall Street με κατακόρυφη πτώση στην τιμή του χρυσού.
1: Γι' αυτό η Black Friday είναι μαύρη νύχτα για τα... για τα καταστήματα, μάλλον που αναγκάζονται να πουλήσουν φθηνά.
0: Ναι. Τέλος πάντων, τα καταστήματα εκεί θέλουν να ξεστοκάρουν για να στοκάρουν για τα Χριστούγεννα.
1: Ναι, ναι, αυτό γίνεται. Απλά ο συνειρμός ποιος.
0: Ναι. Λοιπόν, 1948 ο Ιαπωνέζος μηχανικός Σοϊτσίρο Χόντα ιδρύει μάντυψη εταιρεία.
1: Την Καβασάκη.
0: Αρχικώς κατασκευάζει μοτοσυκλέτες. Στη συνέχεια όμως θα επεκταθεί και στα αυτοκίνητα. Το 1882 γεννιέται ο Καρλ Ραπ. και δεν είναι ο εφηβρέτης της μουσικής rap. Είναι Γερμανός μηχανικός, ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας BMW. 1924 γεννιέται σαν σήμερα η Βούλα Ζουμπουλάκη, Ελληνίδα ηθοποιός, και το 1937 σαν σήμερα γεννιέται ο Τάκης Λουκανίδης, ποδοσφαιριστής της Δόξας Δράμας και του Παναθηναϊκού, για πολλούς ο πληρέστερος Έλληνας ποδοσφαιριστής.
1: Για κάποιους.
0: Μέχρι τον είδες. Δεν τον είδαμε ποτέ.
1: Το πρόλογο αυτό.
0: Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή το 2018. Από θανάτους, σαν σήμερα το 1845, πεθαίνει ο Ανδρέας Λόντος, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης και φιλικός. Το 1920...
1: Αυτός, για δες πότε γεννήθηκε.
0: Το 1784.
1: Όχι, έχει ημερομηνία, γιατί έχω την εντύπωση ότι τον αναφέραμε τώρα τελευταία.
0: Όχι, ημερομηνία δεν έχει. Πρέπει να το ψάξω βαθύτερα.
1: Δεν πειράζει, άστο, ναι. Απλά το θυμάμαι προσφάτως γι' αυτό.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Μπερδεύω πάντα με έναν εξαιρετικό πρωτοπυγμάκο, παλαιστή και τα λοιπά που είχαμε Λόντο πολύ αργότερα στην Αμερική.
0: Λοιπόν, το 1920 πεθαίνει ο Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ, Ρώσος κοσμηματοπόλης, γνωστός και για τα ομώνυμα Διαμαντένια του Αυγά.
1: Τα άφησε κανένα αυγό, λέω.
0: Άφησε, αλλά όχι σε μένα. Ναι. Το 2004 τέλος πεθαίνει η Φρανσουάζ Σαγκάν, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Φρανσουάζ Κουαρέζ, πάλι κάπου το άλλαξε, Γαλλίδα συγγραφέας, έγραψε το «Καλημέρα θλίψη».
1: Oh.
0: Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα, και πάμε να δούμε τώρα την αθλητική επικαιρότητα.
1: Πάμε στο χθες.
0: Δεν έχουμε έτσι και καμιά ιδιαίτερη δράση. Δεν είχαμε, νομίζω, καμιά ιδιαίτερη δράση.
1: Δεν είχαμε. Απόψε παίζει
0: απόψε
1: εθνική.
0: Απόψε έχει εθνική. Μπάσκετ έχει Ολυμπιακός με την
1: πρώτο μάτσο Μπασκόνια. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λέει η Live Sport. Εκτόξευση 42% στα τηλεοπτικά. Χρυσό τηλέκκληση και ο ΠΑΟΚ με Sport FMTV. Τεράστια άνοδο στις εισπράξεις των ομάδων τη Super League. Έτσι, ο Ιβάν θα μπορεί να δίνει τα 100.000 κουρβουάρ
0: στις σερβιτόρες.
1: Βλέπουν μόνο κούπα πιο κάτω. Ποιοι και οι δυο. Ολυμπιακός στις 9.30 και Παναθηναϊκός. Α, και αυτός παίζει. Στις 9 και 4, μάλιστα πιο πριν. Και μπαίνουν απόψε όσα κλώνει τα φαβορί στη μάχη της Ευρωλίγκας και θέλουν να το αποδείξουν εμφατικά κόντρα σε Μπασκόνια και Παρί. Αντίστοιχα. Με αφετηρία, ίδια αφετηρία λέει, Βιτόρια για τους Ερυθρόλευκους. Ίδιο στόχος για τον back-to-back. Μέσα ο Μιλουτίνοφ, Μπαρτζόκας, αυτό που μετράει είναι να νικήσουμε. Μακιντάιρ, δεν έχει σημασία πώς ξεκινάς, αλλά πώς τελειώνεις. Με Ρογκαβόπουλο προπονήθηκε κανονικά η πράσινη κόντρα στον κακό τους δαίμονα. Εκτός Ναν, Χέις Ντέιβις, Λούκας, Φαλ, όλοι εκτός, οπότε με ποιους θα παίξει, για να δούμε. Ο Μπράντοβιτς να παλέψουμε όπως με τον ΠΑΟΚ. Μπάνκα, λέγεται ο κόσμος, μας δίνει ενέργεια. Μπόγκα, Μπάνκα, ποιος είναι αυτός?
0: Τώρα τι να σου πω. Α, ο Μπόγκα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού.
1: Πότε τον πήραν αυτόν πάλι? Πώς δεν τον ακούσαμε? Δεν το συνειδητοποίησα αυτόν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ναι. Λοιπόν, μετράει τον πόη της μπροστά στην πρώτη πρόκληση της Link A του Nations Link Εθνική με Σερβία στο Βελιγράδι στις 10 παρατέταρτο. Θα το δείξει ο Αλφα. Οι σκέψεις του coach Γιοβάνοβιτς να χτίσουμε μια νέα νοοτροπία με απουσίες, μουρμούρες και Γιόβιτς ή πλάβη. Δίλημα για Φάληρο βλέπουμε στην αριστερή στήλη. Ο Νίστρου πρέπει να αποφασίσει αν θα παίξει με δύο επιθετικούς ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι και ποιοι θα είναι αυτοί. Ένας χρόνος όνειρο, πρωτάθλημα, αίτητο, Champions League και η κερδοφόρος συμφωνία που απογειώνουν την ΑΕΚ. Ζήτω όνειρό της η ΑΕΚ φέτος. Το βλέμμα σε τρεις πιο κάτω είναι ο Ολυμπιακός, δουλειά με Μπέιλι, Ρόκα και Μάριους από τον Ιμανόλ. Σενάρια για Ολυμπιακό και τον Τωράνι της Μίλαν. Λύσεις εκ των έσω, ο ΠΑΟΚ δεν βρίσκει στην αγορά εκείνους που θέλει για να καλύψει το κενό των τραυματιών Παυλένκα και άλλοι. Τώρα, Άρης, ξεκινά ξεσκαρτάρισμα του ρόστερ ο Γρηγορίου. Είχαν μαζευτεί πολύ σκάρτη. Μπέος.
0: Αναποτελεσματική.
1: Μήνυση κατά Τζίλου και Πολυχρόνη. Έκανε ο Μπέος. Χάντμπολ. Αναβλήθηκε το ΠΑΟ κοινωνικός λόγο κόλλα στο Τάραφλεξ. Μπάσκετ. Δεν πήρε πιστοποιητικό συμμετοχής από την Επιτροπή. Επιτροπή αθλητισμού. Ποια είναι, τι είδους επιτροπή αθλητισμού είναι, δεν θυμάμαι.
0: Επαγγελματική.
1: Ο Προμηθέας. Τι λένε οι πατρινοί. ΠΑΟΚ. Ανοιχτή προπόνηση. Παρουσία Μιστακίδη. Που τα πληρώνει όλα.
0: Το είδες αυτό. Το έβλεπα το πρωί. Ένας φίλαθλος το έλεγε. Πρόεδρε, φέρε το χεζόνια. Πληρώνω εγώ τα εισιτήρια, βάλε εσύ τα υπόλοιπα. Ευρηματικότατος. Το deal της χρονιάς. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε Ελένη και την άλλη την Ελένη. Δύο Ελένες μαζί μας έστειλαν μήνυμα στο live μας, στο Facebook. Η Sport Day ακολουθεί για νέες κορυφές. Γράφει και έχει φωτογραφία ο Μπράντοβιτς και
1: Μπαρτζόκα.
0: Ναι, το ίδιο πράγμα ακριβώς. Λοιπόν, όπως και η Live Sport, έτσι και η Sport Day. Τζάμπολ στην Ευρωλίγκα με τους δύο πρέσβεις της Ελλάδας να θέτουν και φέτος τον πύχη στο υψηλότερο σημείο. Με Μιλού στην Ισπανία, ο Σέρβος ταξίδεψε με την ομάδα του Ολυμπιακού και θα δοκιμάσει πριν από το μάτς με την Μπασκόνια, τι ανέφερε ο Μπαρτζόκας. Ο Μπάντιο στον Χίφι. Πρώτη αμυντική αποστολή του Σενεγαλέζου του Παναθηναϊκού πάνω στον σούπερ σκόρερ της Παρί. Τι είπε ο Μπράντοβιτς και αφιέρωμα. Τα φαβορί, οι έξυπνες βόμβες, οι NBAers, τα μεγάλα συμβόλαια και οι επιστροφές. Βόμβα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού σε Προμηθέα, χωρίς πιστοποιητικό η Πατρινή. Και τα μάτς, όπως είπαμε και νωρίτερα, 9.30 παίζει ο Ολυμπιακός, 9.15 ο Παναθηναϊκός.
1: Και είχε ανταγωνιστική ομάδα ο Προμηθέας.
0: Ναι. Είπαν, κάπου διάβασα ότι οι θύνοντες της ομάδας λένε ότι μην ανησυχείτε, όλα καλά, το έχουμε.
1: Ναι. Θα φανεί.
0: Λοιπόν, συνεχίζω. Στα λιμέρια του Ιβάν γράφει πρεμιέρα για την Εθνική στο Nations League. Τι δήλωσε ο Γιωβάνοβιτς για την αναμέτρηση με τους συμπατριώτες του. Παρακάτω, Ρέτσος, ώρα να αποδείξουμε την ποιότητά μας. Ναι. Παρακάτω, ο Ολυμπιακός Πουέρτα στα προσεχώς. Η απουσία του με την Εθνική Κολομβίας δεν σημαίνει ότι ο Αλγουαθίλ τον έχει βγάλει από το μυαλό του. Στόχος του Βάσκου τεχνικού είναι να προσαρμοστεί 100% ο Λατινοαμερικανός χαφ στο νέο του ποδοσφαιρικό περιβάλλον ώστε να ξεδιπλώσει την αδιαμφισβήτητη ποιότητά του. Πιστεύω να αμφισβήτησε την ποιότητα.
1: Τι να τον βάλει δηλαδή, δεν κατάλαβα. Δεν σημαίνει, λέω, ότι τι τον έκανε, τον έχει βγάλει από το πλάνο του. Δηλαδή, συγγνώμη, αλλά αυτός όταν ήρθε με φανφάρες, με τυμπανοκρουσίες, με γιορτές και...
0: ναι, αλλά πρέπει να προσαρμοστεί
1: καλά, προφανώς,
0: 100% στο νέο παιδοσφαιρικό του περιβάλλον.
1: Και 99 καλό.
0: Λοιπόν, οι πρώτες 100 μέρες του Παναθηναϊκού, τι δείχνουν τα μέχρι τώρα πεπραγμένα, του Νίστρουπ, Τσίπρας, πάμε στο πολιτικό τώρα. Αν δεν το πάρουμε ούτε φέτος, να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε, λέει ο πρώην πρωθυπουργός. Παρακάτω, ΑΕΚ, γιαγιά με καπνογόνο. Πώς περιέγραψε ο Νίκολιτς τη Νέα Φιλαδέλφια στους Σέρβους και η βράβευσή του στο Βελιγράδι. Είπε, πέτυχα δύο φορές την ίδια γιαγιά με καπνογόνο. Δηλαδή, δεν ήταν κάτι τυχαίο.
1: Στοιχείο μπορεί να είναι να κρατάει καπνογόνο. Πήγε με τον Νικονάτη και λέει κράτα του λίγο ρε γιαγιά να πάω στην τουαλέτα.
0: Ναι. Λοιπόν, Άρης, δείξτε μου ό,τι μπορείτε. Χωρίς κάτι άλλο, ούτε ποιος το είπε, ούτε γιατί.
1: Εντάξει, μήπως μπορεί να το διαβάσει και κανένας και να την πάρουν την εφημερίδα.
0: Ναι. Ο τρελός του χωριού λέει ο Κόιζεκ και τα καρφιά. Και Super League 1, Βόλος το πάει μέχρι τέλους. Ο Μπέος υπέβαλε μήνυση σε βάρος των πολυχρόνη Τζίλου. Ζητεί επίσης να διαβιβαστεί η δικογραφία στον Άριο Πάγο για παράνομο στοιχηματισμό. Έτοιμα και για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Εκτός πινάκων, εξώδικο στην ΕΠΟ προκειμένου να αποκλείσει τους δύο διαιτητές έως ότου διελευκανθεί η υπόθεση. Και ΚΕΔ, ανύπαρκτο το πέναλτι του Γιώβιτς σύμφωνα με τους Λανουά και Βαλερί.
1: Βαλερί. Τώρα πάμε να δούμε και το Fox Sport τι θα μας πει για το μεγάλο χτύπημα.
0: Αχα. Ναι.
1: Για να δούμε τι θα κάνει η Εθνική στο μεγάλο χτύπημα. Αποφασισμένη η διεθνής μας για το διπλό μέσα στο Βελιγράδι. Πρεμιέρα με νίκη στη μεγάλη κατηγορία του Nations League θέλει να κάνει η Εθνική μας κόντρα στη Σερβία στο θρυλικό Μαρακανά. Στις 10 παρά 4, το είπαμε.
0: Στο θρυλικό Μαρακανά.
1: Έτσι το λένε, τι να κάνουμε τώρα. Γήπεδο τους.
0: Okay.
1: Γιωβάνοβιτς, θα άλλαζα πρόκριση. Θα άλλαζα πρόκριση σε μεγάλη διοργάνωση με τη διάκριση του Nation League.
0: Okay.
1: Έχουμε απαιτήσεις από τους εαυτούς μας, ώρα για πράξεις. Δεν κατάλαβα ποια θα έριχνε πίσω. Δηλαδή το να μην προκριθεί σε μεγάλη διοργάνωση προκειμένου να πάει καλά στο Nations League, ναι, ή να πέσουμε κατηγορία στο Nations League προκειμένου να πάμε σε μεγάλη διοργάνωση. Δεν κατάλαβα ποιο από τα δύο προτιμά.
0: Ναι,
1: έχουμε απαιτήσεις από τους εαυτούς μας, ώρα για πράξεις, λέει ο Ρέτσος και ο Παούνοβιτς, Γιαούνοβιτς.
0: Η
1: Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα για τη Σερβία, λέει.
0: Προς αποφυγή ή προς...
1: τώρα, ναι, τα έχουμε καλά εδώ γενικότερα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον Ολυμπιακό τον μπασκετικό. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 την Μπασκόνια στη Βιτόρια και ξεκινάει την προσπάθεια υπεράσπισης των σκύπτρων του. Με 13 παίκτες στη χώρα των Βάσκων, ο coach Μπαρτζόκας, διαθέσιμος και ο Μιλουτίνοφ, λέει ο Μπαρτζόκας, να είμαστε υγιείς και θα έρθουμε σε καλή κατάσταση. Ο Μίλερ Μακιντάιρ, θα χρειαστούμε χρόνο. Εντάξει, δεν είπαμε ότι πρέπει να είναι η ομάδα 100% έτοιμη και να κρατήσει αυτό για όλη τη σεζόν. Θα έχει τα πάνω της, θα έχει τα κάτω της, το μάθαμε τώρα. Πειρά από τον άξονα, λέει, ποιο το μεγάλο στοίχημα του Αλγκουαθίλ με το σχάφ του Ολυμπιακού και κυρίως με Φρόιλερ και Πουέρτα. Να πατάτε περισσότερο περιοχή, το μήνυμα του Βάσκου τεχνικού, για να δοθεί έξτρα λύση στη δυσκυλιότητα εντός εισαγωγικών στο σκοράρισμα. Πατάμε περισσότερο περιοχή και άμα το δω 3 δευτερόλεπτα μέσα στο ζωγραφιστό,
0: θα
1: τους σφυρίξουν. Χαμηλώνοντα με τα γραφικά. Παρότι στο εξωτερικό επιμένουν για Μαρχές, Σάντσο, Γιανουζάη, Ζάχα, Γκερέιρο, στο λιμάνι δεν επιβεβαιώνουν το παραμικρό περί κίνησης έως την Τρίτη. Δεν μπορεί να τους πάρει όλους αυτούς. Πηξίδα από την K19 στην πρώτη ομάδα. Το φως εξηγεί το σκεπτικό πίσω από την απόφαση της ΠΑΕ να δώσει τα κλειδιά της ομάδας νέων σε Ισπανό προπονητή. Διεθνείς σε όλο τον πλανήτη, σε ποια γήπεδα της Ευρώπης, της Αμερικής και της Αφρικής παίζουν οι 12 ερυθρόλευκοι. Διεθνείς με τις ομάδες τους, με τις χώρες τους. 4 και βλέπουμε, λέει. Το φως αναλύει τα μεγάλα φαβορί της Ευρωλίγκας που ξεκινούν τη σεζόν με σκοπό να φτάσουν μέχρι τέλους. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, ο ενισχυμένος Παναθηναϊκός, η διαφορετική Φενέρ και η πάντα καλή Ρεάλ Μαδρίτης. Και πιο δίπλα τώρα, ποδαρικό στο ΆΚΑ και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ψάχνει πρεμιέρα με το δεξί στην Ευρώπη. Απόψε, στις 9 και 4 κόντρα στην Παρί, το πρώτο επίσημο μάτς με τον Ομπράντοβιτς ξανά στον πάγκο του. Να παλέψουμε όπως κόντρα στον ΠΑΟΚ, δήλωσε ο Σέρβος τεχνικός, παρόν ο Ρογκαβόπουλος, απόντες Ινάν, Χέις Ντέιβις, Φαλ και Λούκας.
0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον φίλο τον Παναγιώτη που μας ακούει από το Παγκαίο Καβάλας.
1: Ωραία.
0: Και τι να κάνουμε, να δούμε το γόλιο του πρωταθλητή. Να το δούμε.
1: Λέω, να πάμε στο διάλειμμα γιατί είναι και 29 ήδη, οπότε δεν θα προλάβεις.
0: Ωραία.
1: Γυρνάμε, τα λέμε.
0: Γυρνάμε, τα λέμε σε λίγο. Δεν χανόμαστε. Σε λίγα λεπτάκια και πάλι πρωινή περιπολία στα ραδιοφωνά σας.
2: Στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής

0: Κέντρο Λογοθεραπείας Οθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
1: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
5: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 7525 259.
6: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24 640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
7: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ, οπτικά και ακουστικά στην Οριστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα.
2: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
0: Χορηγός εκπομπής, Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία. Να ακούτε Radio Evro στους 97 και ένα στα FM στους 95 και 3 για το νότιο τμήμα του νομού και τη Σαμοθράκη. Αύριο θα μεταβούμε μετά το πέρας των εκπομπών στη Σαμοθράκη για να συμμετέχουμε στις εργασίες του 19ου δημοσιογραφικού συνεδρίου.
1: Να πάτε, να πάτε.
0: Να πάμε, θα πάμε. Και τι θα έλεγα. Ναι, ζωντανά λοιπόν και διαδικτυακά. Φυσικά μπορείτε να παρακολουθείτε και την εκπομπή ζωντανά μέσω του Facebook του Radio Evros και να στέλνετε τα μηνύματά σας.
1: Όπως
0: τελευταίο ποιον έχουμε, έχουμε τη Σταυρούλα. Καλημέρα και στη Σταυρούλα.
1: Καλημέρα λοιπόν στη Σταυρούλα. Να δούμε λίγο και ποιοι φίλοι επαγγελματίες εδώ στηρίζουν την προσπάθειά μας να σας ενημερώσουμε. Για κάθε τι, είναι το καφέ Μπαρ Παντρών, στο οποίο μπορείτε να πάτε και να απολαύσετε τον καφέ σας, το πρωινό σας. Είναι, βρίσκεται απέναντι από την κεντρική πλατεία, στην οδό Πρόκου, αριθμό 1, ή αν το θέλετε αλλιώς, στη συμβολή της Κωνσταντινούπολης με τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Άρα είναι πολύ εύκολα εντοπίσιμο. Όλη μέρα και όλη νύχτα σχεδόν, 20 ώρες το 24ωρο, βρίσκεται εκεί για την ψυχαγωγία σας και την ανάπαυσή σας. Δίπλα του ακριβώς είναι τα οπτικά ακουστικά όραση Center του Δημήτρη του Χαρνίδη, ένα κατάστημα το οποίο λανσάρει και το Moscow Mule, το δικό του brand.
0: Θα τον έχουμε εδώ, θα μας τα πει.
1: Τον έχουμε για το θεσμικό ρόλο. Τώρα δεν ξέρω αν θα επεκταθούμε λίγο και στο επαγγελματικό κομμάτι.
0: Okay, θα περιοριστούμε.
1: Ο Δημήτρης του Χαρνίδης εξελέγει πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, θα είναι εδώ στις 8.30 στο στούντιο, θα πούμε πολλά πράγματα. Λοιπόν, κρεοτεχνείο Τόλι στην παρέα μας, του Τόλι του Δελίδη, ένα καταπληκτικό κρεοπωλείο στην Βασιλέως Κωνσταντίνου 134, που έχει μια τεράστια γκάμα κρεατικών και κρεατοσκευασμάτων με φοβερή ποιότητα και εξαιρετικά προσιτές τιμές. Να πούμε ότι μαζί μας είναι η Fit Car Rental ακόμα, που η οποία νοικιάζει αυτοκίνητα αξιόπιστα, καλοσυντηρημένα, και πώς να μην είναι, αφού διαθέτει και δικό της συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη. Συνεργείο στο οποίο μπορούμε να προστρέξουμε και εμείς για την όποια βοήθεια χρειαζόμαστε για τα μηχανικά πράγματα, μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου, γιατί τώρα διαθέτει πλέον και το carbon free μηχάνημα, το H2 Blaster, που καθαρίζει την καρβουνιά, την καρβουνίλα από τη μηχανή και βοηθά πάρα πολύ στην βελτίωση της λειτουργίας της και την μακροζωία της. Να πούμε βέβαια ότι μαζί μας είναι και το Top Charm, το Κέντρο Ποδολογίας και Ονικοπλαστικής, το οποίο έχει δύο σημεία εξυπηρέτησης. Ένα είναι εδώ στην Οριστιάδα, στην Αναγεννήσεως 153, απαντά στο τηλέφωνο 2552-025-331 από τις 9 και μετά. Και ένα είναι στο Δημότυχο, στην Ορφέως 21, το οποίο απαντά στο τηλέφωνο 2532-2532-0202-02.
0: Ναι.
1: Ωραία,
0: εσύ είπες 2531, το πήγες ξάφι.
1: Κομωτινή.
0: Κομωτινή, οκ. Ωραία, λοιπόν, να προχωρήσουμε να δούμε και τα υπόλοιπα αθλητικά πρωτοσέλιδα, για να μπαίνουμε σιγά σιγά και στην πολιτική επικαιρότητα. Είμαστε στην ώρα των σπορ.
1: Κόκκινο πρωτοαθλητή.
0: Α, δεν τον είδαμε τον κόκκινο πρωτοαθλητή, τον είδαμε.
1: Όχι.
0: Α, δεν τον είδαμε. Ωραία, πάμε να δούμε τον κόκκινο πρωτοαθλητή. Θα σπάει και τα πούλμαν, λέει. Δώρο για τον Γκονσάλες ο Μάριους. Δίδυμο φωτιά, λοιπόν. Αυτό το δίδυμο φωτιά θα σπάει και τα πούλμαν. Πώς η θεωρία της συνεργασίας τους έγινε πράξη μέσα σε λίγα λεπτά στη Λιβαδιά.
1: Χούλιγκανς πήρε.
0: Οι μεγάλες προσδοκίες από το βαρύ πυροβολικό της επίθεσης. Τσιτσαρίτο, άνιμε και Spider-Man. Έτσι συστήθηκε ο Γκονσάλες. Μάριους και Γκονσάλες λοιπόν έχουν χαρακτηριστικά που συμπληρώνει ο ένας τον άλλον. Οκ. Μπέιλι.
1: Την άμυνα, άνιμη γράφει, νομίζω.
0: Άνιμε είναι τα ιαπωνικά. Ναι, τα... αυτό γράφει. Λοιπόν, Μπέιλι.
1: Άκουσα άμυνα να λες.
0: Όχι. Μπέιλι, τώρα αρχίζουν τα υψηλά μαθήματα Ιμανόλ. Και γιατί ο Μαρινάκης επιμένει ισπανικά. Βάμος, πώς σχεδιάζεται ο Ολυμπιακός της νέας εποχής, η Κορδόν, Αλγουαθίλ, Ρούμπιο, Ροντρίγκεφ και το project της επόμενης τριετίας στο Ρέντι. Κάτι καλό βλέπει στον Ρόκα ο Ιμανόλ και φουλ επίθεση ο Μπέος. Κατέθεσε μήνυση κατά Τζίλου Πολυχρόνη, είναι οι κύριοι συντελεστές αυτού του εγκλήματος, αναφέρει. Άλλα κόλπα με η Μανόλ. Πόσο άλλαξε η προετοιμασία, την προετοιμασία των αγώνων ο Βάσκος μέσα σε λίγες ημέρες. Και πάμε τώρα στο μπάσκετ. Ταύρι στη Βιτόρια. Μπασκόνια Ολυμπιακός σήμερα στις 9.30. Πρώτο τζάμπολ για τον θρύλο στην Ευρωλίγκα. Γιατί οι Μπουκ βλέπουν ξανά τον θρύλο βασιλιά. Νομίζω ότι βλέπουν τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν πάω κόντρα. Ποντάρουν ξανά στο κόκκινο για κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Και Μπαρτζόκας σε αυτή τη φάση μετράνε μόνο οι νίκες. Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι όντως τον Παναθηναϊκό βλέπουν, αλλά δεν πειράζει, είναι οπαδικών συναισθημάτων η εφημερίδα. Έτσι δικαιολογούμε τις υπερβολές. Τώρα, όταν ο Ντέμις κάρφωσε τον Ολυμπιακό, αυτή είναι η αφίσα που προσφέρει σήμερα η αθλητική ώρα του σπορ. Και βλέπουμε πιο κάτω, η UEFA αποθεώνει ακόμα τον γκολ του Μαρίν με τη ΛΑΣΚ. Και πιο κάτω, ανατριχιάζω όταν φτάνουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Συγκλονιστική περιγραφή του Μάρκο Νίκολιτς σε φόρουμ στη Σερβία για την ατμόσφαιρα από τον κόσμο στην πόλη της ΑΕΚ. Η συγκινητική ιστορία για τη γιαγιά με τον καπνογόνο. Και φαβορεί ο Γιώβιτς για τη θέση του βασικού στο απόψινό στις 14 παιχνίδι απέναντι στην εθνική μας για τους Σέρβους. Sport Time.
0: Πάμε να δούμε και την Sport Time. Τη γράφει. Έχει τον Γιωβάνοβιτς.
1: Κοστούλας είναι.
0: Όχι, Σέρβος παίκτης είναι.
1: Τι?
0: Σέρβος είναι ο αθλητής. Και του λέει ήρεμα εσύ, έτσι. Μην μας βάλεις κανένα γκολ.
1: Ποιος είναι?
0: Έλατε, πάντως το σέρβικο.
1: Έχει το σήμα, ναι,
0: ναι.
1: Okay. Πάμε και στη Metro Sport.
0: Στις 10 παρατέταρτο παίζει η εθνική μας.
1: Ναι, το είπαμε αρκετές φορές. Λοιπόν, επιχείρηση restart σε δύσκολο όμιλο. Ο Γιωβάνοβιτς λέει: θέλουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε όλα τα μάτς. Ελλάδα-Σερβία. Σερβία-Ελλάδα στις 10 παρατέταρτο το είπαμε. Το έχει τηλεόραση του Αλφα. Ελεύθερο κανάλι, μπορείτε να το δείτε. Ρέτσος, χαιρόμαστε γιατί θα παίξουμε με τρεις πολύ καλές ομάδες.
0: Έτσι τώρα βλέπω τα στοιχήματα εδώ μεταξύ. Δίνει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό του Bet365 την ίδια ακριβώς απόδοση για κατάκτηση.
1: Να.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: εντάξει,
1: αυτό θα αλλάζουν βέβαια, εννοείται. Στην πορεία, ανάλογα με το τι, σε τι κατάσταση βρίσκεται σε κάθε φάση η κάθε ομάδα. Πήραν αύρα. Ομάδα και οπαδή του ΠΑΟΚ έγιναν ένα στη χθεσινή ανοιχτή προπόνηση και αντάλλαξαν μηνύματα ενθουσιασμού και πίστης εν ώψη της έναρξης της σεζόν. Είναι τρελός ο πρόεδρος, με πλατιά χαμόγελα δέχτηκε ο Μιστακίδης την αποθέωση από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Τριγκέρι για Μιστακίδη, με ρώτησε ποιος είναι το καλύτερο τριάρι, του είπα ο Οσμάν και εκείνος έκανε τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Ανοιχτή μια ακόμα μεταγραφή μετά το double ατυχίας με Παυλένκα και άλλοι. Φιλικό με τον Λεβαδιακό στις 2 Οκτωβρίου στις 12 η ώρα στην Νέα Μεσημβρία χωρίς θεατές για τον ΠΑΟΚ αυτά. Πάμε στον Άρη, δείξτε μου όλοι αυτά που θέλω. Γκάζ για Γρηγορίου στους παίκτες του για να προσπαθήσουν να βελτιωθούν στη διακοπή που θα λειτουργήσει κιόλας ως αξιολόγηση δυνατοτήτων για τον καθένα. Πιο δίπλα ετοιμάζει έκπληξη την προανήγγειλε η ΚΑΕ Ηρακλής με βίντεο χωρίς καμιά απολύτως εξήγηση. Ποια μπορεί να είναι αυτή η έκπληξη? Αφού θα είναι έκπληξη, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Λούκιτς, πιάσαμε το jackpot, να αρχίσουμε με Ολυμπιακό. Τι να κάνουμε, να κλάψουμε? Πάμε δυνατά.
0: Ωραίος, ωραία ψυχολογία.
1: Μάλιστα. ΠΑΟΚ Σπάρτα Μπάβα.
0: Μιγιάβα.
1: Μιγιάβα.
0: Ναι.
1: 2-3 κέρδισε η Σπάρτα. Μαχαιριά στο 90. Άδοξη ήταν στο φινάλε. Και ρεβάνς με την Σλοβακία.
0: Η ρεβάνς στη Σλοβακία είναι δύσκολη.
1: Είναι
0: το γυναικείο ποδόσφαιρο.
1: Γυναικείο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, που είναι αρκετά καλό, έτσι. Mm-hmm. Την Ελλάδα τώρα αρχίζει και ανεβαίνει το γυναικείο ποδόσφαιρο. Πάμε λοιπόν και στα πολιτικά.
0: Παγκόσμια τώρα ανεβαίνει το γυναικείο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, παγκόσμια ανεβαίνει. Απλά κάποιες ομάδες ήταν αρκετά πιο μπροστά από εμάς. Έβλεπα κάτι παιχνίδια, παραδείγματος χάρη, τους Γερμανούς να παίζουν με τους Γερμανές, με τους Ολλανδές. Και έλεγες ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα να δούμε και τα πολιτικά πρωτοσέλιδα. Αρχής γενομένης πάντα από τη Δημοκρατία, το Μανώλη Κοτάκη που μεγάλωσε σήμερα. Αυτό εννοούμε, λέω, όταν λέμε ότι δεν σέβεται την παράταξη. Ποιος, πώς και γιατί δεν το εξηγεί, προφανώς θα το δούμε και στην εστία. Μην τολμήσετε παρακάτω. Γενικός ξεσηκωμός στην Κρήτη κατά της δημιουργίας δομής για τους λαθρομετανάστες. Επαόριστον αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Καρνεάδου Γκέιτ Συνεχίζεται ο κατήφορος για την Αθηναϊκή Λέσχη. Χάδι εξάμηνης απομάκρυσης στον Θεοδωρόπουλο αντί οριστικής διαγραφής. Στον Ηλία Θεοδωρόπουλο, το γιατρό.
0: Καλά, τον έκαναν, τον διέγραψαν από κάπου. Όχι τον ιατρικό σύλλογο. Όχι, από κάποιο άλλο.
1: Να, Αθηναϊκή Λέσχη, τι λέει.
0: Να, από την Αθηναϊκή Λέσχη, ναι.
1: Καλά μου καβαλάριδες, λέει. Τρέμει το μαξί μου να απαντήσει στην τώρα. Γαλάζιος διχασμός και ο Βορύδης απολογητής των. Σημιτανθρώπων.
0: Σημιτανθρώπων, των κουλουρτζίδων.
1: 205 χρόνια από τη θρηλυκή άλωση της Κούρτσης Τριπολιτσάς, τους πονάει ακόμα ο γέρος του Μουριά, γράφει. Είναι για τη δήλωση που έκαναν πάλι οι Τούρκοι. Και για όποιους δεν κατάλαβαν, Μόραμ, Ιταλιουμ, Χάλα. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό.
0: Κάτι στα τουρκικά.
1: Κανταρίμ, λέει. Κανταρίμ, μήπως εννοεί κάτι. Για κυγιό ή κάτι τέτοιο.
0: Λέει, ακούστε, Κανταρίδι του πρωί.
1: Κανταρίμ, λέει, τι έκαμες. Κλαίνε και οδύρονται οι Τούρκοι για την εξόντωση και την καταστροφή τους το 21. Η ενδοτικότητα Μητσοτάκη τους επιτρέπει να ζητούν και τα ρέστα. Ανθεληνικό σόου στη Σμύρνη, επιμένουν στην άδεια για το καλώδιο, κατηγορούν τους τουρίστες τους, αλλά συνεχίζουν τη μαζική αγορά ακινήτων στα νησιά μας. Λοιπόν, έχει φάση αυτό, βγήκαν και είπαν τι θηριωδίες έγιναν το 21 στην άλωση της Τριπολιτσάς. Έχει πολύ γέλιο.
0: Να μιλάνε.
1: Εντάξει, ήταν μια βάναυση πράξη ενός πολέμου. Τώρα και κάτω ψέματα. Και ο Κολοκοτρώνης έλεγε ότι το χθες το ακούγαμε, ναι, το διαβάζαμε.
0: Δεν πάτησε. Ναι.
1: Χώμα το άλογο του, α πούμε, από τα πτώματα. Ναι. Ξέρεις, όταν είναι πόλεμος, ας πούμε, και στη Σμύρνη, στην Ασία μπαίνοντας, σίγουρα κάναμε αρκετά κι εμείς όταν μπήκαμε. Αλλά εκεί δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν αυτά γιατί κάναν χειρότερα.
0: Γιατί στην Κωνσταντινούπολη την, στα Δεκεμβριανά.
1: Ναι, για εκείνο δεν λένε κουβέντα. Δεν είναι. Οπότε,
0: ό,τι του συμφέρει του καθενός.
1: Ναι, θέλω να πω ότι η πιο πρόσφατη, ας πούμε, θηριωδία που μπορούν, πολεμική, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν είναι 200 τόσα χρόνια πίσω.
0: Ναι. Ενώ,
1: ενώ εκείνη. Έχουμε να επιδείξουμε από το 50 τόσο που λέμε, 55 πότε ήταν στην Κωνσταντινούπολη, έχουμε την Κύπρο το 74, έχουμε διάφορα πράγματα, ακόμα και το 96 που πυροβολούσαν τότε, ήταν το 95 με τον Σολομού και τον Ισάκ.
0: Εκείνοι ήταν Τουρκοκύπροι, δεν ήταν.
1: Ναι, ναι, δεν μετρούσαν ως άνθρωποι.
0: Ως Τούρκοι.
1: Και τι να πω. Λοιπόν. Κατόπιν εορτής, ομολογία Ταχιάου για τις ζημιές στα σπίτια στην Κυψέλη. Σε αβεβαιότητα παραμένουν οι κάτοικοι. Θέμα είναι πού θα κάτσουν οι κάτοικοι, δεν είναι. Αβεβαιότητα καλή, αλλά μέχρι. Δηλαδή, εντάξει, αντέχεται ως ιδέα. Αβέβαια είμαστε και για το αύριο. Αλλά το να μένεις μέσα σε ένα σπίτι που πολύ πιθανό να πέσει το κεφάλι σου, δεν του λες απλά αβεβαιότητα και εντάξει, ομολόγησα ότι έχουμε ευθύνες. Έγκυρες πηγές, μετά τις εκλογές σε συζήτηση στον Άριο Πάγο για τη μακεδονική γλώσσα, για το Σεπτέμβριο του 27 αναβλήθηκε η εξέταση, είναι την απόφαση, η ανέρεση. Πάμε και στον Ελεύθερο Τύπο τώρα.
0: Ναι.
1: Έχει καμιά πρόσληψη, όχι.
0: Λοιπόν, ο Ελεύθερος Τύπος, για να δούμε τι έχει σήμερα. Ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή ενοικίου. Λοιπόν, δικαιούχοι, 50.000 μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρέτησαν το 2024 εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης διαμένοντας σε μισθωμένες κατοικίες. Σε ποιους θα καταβληθεί ένα μίσθωμα, σε ποιους δύο και γιατί. Στα τέλη Νοεμβρίου η επιστροφή ενός ενοικίου σε 1.000.000 ενοικιαστές για το 2025 και επικίνδυνες και fake θεραπείες σε ιατρία και δομές υγείας. Τα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.
1: Αυτό είναι τροχός, τον ανακαλύψαμε.
0: Ναι, είναι σύννεφο και πέσαμε. Λοιπόν. Ενέσιμα σκευάσματα αισθητικών παρεμβάσεων σε ψυγείο βιοπαθολόγου. Μηχανήματα βιοσυντονισμού και υδροθεραπείας εντέρου σε κέντρο φροντίδας. Ενέσιμες βιταμίνες σε ιατρείο και συσκευές ανίχνευσης πηγών στρες σε χώρο υπηρεσιών κβαντικής βιοανάδρασης. Ότι, άντε τώρα. Λοιπόν, πιο πάνω γράφει τώρα εδώ, παίρνει θέση. Σε βέρτιγκο, λέει ο Τσίπρας, γκάφες και οριστείες μεγαλώνουν την τρύπα αξιοπιστίας. Ώρα απόσυρσης για τα παλιά πλοία, ανανέωση του στόλου της ακτοπλοείας φέρνει το νέο οικονομικό και περιβαλλοντικό τοπίο. Παρακάτω. Τον Απρίλιο η πρώτη γεώτρηση για φυσικό αέριο στο Ιόνιο. Άντε με το καλό.
1: Τι θα γίνει που θα το βρουν. Και τι θα γίνει που θα το βρουν.
0: Σε καμιά, ξέρω εγώ,
1: 60 χρόνια.
0: 60 χρόνια θα τελειώσει. Αυτό, τίποτα άλλο. Λοιπόν, αναταραχή στο Buckingham από το νέο βιβλίο για την Diana. Βολές του αδελφού της πριγκίπισσας κατά του Καρόλου και η αντίδραση από το παλάτι. Και δημιουργία Ευρωπαϊκής Ένωσης φάσματος. Η πρόταση Πιερακάκη για έσοδα 15 δις στην Ευρωπαϊκή Ένωση από κοινό δίκτυο 6G.
1: Επειδή τα 5 πήραζαν.
0: Ναι.
1: Είδες τι μας έκαναν. Οπότε τώρα πάμε στα ΕΚ που είναι καθαρά.
0: Λοιπόν, μπόνους 100 ευρώ στο επίδομα θέρμανσης για 780.000 ευάλωτα νοικοκυριά.
1: Το 25 θα είναι το.
0: Περίμενε λίγο. Με 100 ευρώ πόσο.
1: Πόσα λίτρα παίρνεις.
0: Πόσα λίτρα παίρνεις.
1: 50. Αφού έχει δυο.
0: Δεν έχει δυο.
1: Άντε 55.
0: Ναι. 35 να μην παίρνεις. Λοιπόν, αναταραχή στο Buckingham, το είπαμε. 16 συλλήψεις σε 5 μήνες για απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων. Από λιπαντικά και μπάζα έως ξυνισμένες ζύμες βιομηχανιών. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το θέμα το έθιξε το μακελιό πρώτο. Τη μετά είδαμε σιγά σιγά να το παίζουν και οι υπόλοιποι, έτσι να αποδίδουμε.
1: Ναι, είναι σωστό να αποδίδουμε μετά το Κέσσαρο στο Κέσσαρο αρχείο. Αλλά εντάξει, μεταξύ όλων των άλλων. Εγώ δεν λέω, το μακελιό έχει καλές πληροφορίες πολλές φορές. Είναι η γλώσσα που χρησιμοποιεί.
0: Ναι. Και η ρητορική γενικότερα.
1: Μετρώει επιά του, ας πούμε. Ναι. Είναι. Λοιπόν, για να πάμε στα νέα. Ένθετο, υγεία. Τι πρέπει να ξέρουμε, λέει, η διατροφή φρενάρει τη γύρανση. Τι διαπιστώθηκε από την ανάλυση 10 διαφορετικών διατροφικών μοντέλων. Οπότε μην τρέχετε τρία, πλακωθείτε στο φαΐ. Από αφανή χρέη και γραφειοκρατία, διπλή προστασία στους κληρονόμους, δημιουργείται κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα κληρονομιάς. Και ψιπλακ, λέγεται. Που θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα που αφορούν τους κληρονόμους, από την εφορία και τις τράπεζες μέχρι τα ταμεία και τα υποθηκοφυλακία. Κτηματολόγια, υποθηκοφυλακία, παύλα κτηματολόγια. Στις οφειλές θα καταγράφονται έως και δάνεια, κάρτες και χρέη προς τρίτους. Τώρα, αγορές, εκτοξεύονται, λέει, οι αποδόσεις των ομολόγων. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων δεκαετούς διάρκειας στις 23/9 με πηγή το Bloomberg δίνουν το ομόλογο των Ηνωμένων Πολιτειών 5,12%, της Γερμανίας 3,55%, της Γαλλίας 4,66% και της Ελλάδας 4,38%. Τι λέρε, παιδί μου.
0: Πάρε ομόλογα, Χάρη.
1: Ναι, εντάξει, τώρα ξεκινάω, μόλις τελειώσουμε την εκπομπή. Νευρικότητα και στους ελληνικούς τίτλους λόγω, δεν ξέρω, διεθνών εξελίξεων, μάλλον διεθνών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δανείζονται ακριβότερα από την Ελλάδα. Αυτό προσέξαμε και εμείς, όπως δανείζεται και η Γερμανία. Και η Γαλλία.
0: Όχι ακριβότερα.
1: Η Γαλλία ακριβότερα από την Ελλάδα. Απλά μπορεί να μην δανείζονται.
0: Ναι.
1: Και η Ελλάδα ή να δανείζονται λίγα. Και η Ελλάδα των Βασιλέων. Τι κρύβει ο τάφος του Τουταγχαμών. Το μυστηριώδες ερώτημα.
0: Του Τουταγχαμών.
1: Και η σχέση με την Εφερτίτη. Δεν θυμάμαι. Ζευγάρι ήταν αυτή. Ναι. Νομίζω. Λοιπόν, μέσω ΟΗΕ. Όχι, δεν μπορεί να ήταν ζευγάρι με την Εφερτίτη. Το Τουταγχαμών πέθανε 18-20 χρονών.
0: Πού τα θυμάσαι.
1: Μήπως ήταν η μητέρα του. Ήταν γιος του Ραμσί. Το ψάχνεις.
0: Ναι.
1: Καλά, θα το βρεις. Μόλις το βρεις, μου το λες. Μέσω ΟΗΕ. Η απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα. Τι θα πει σήμερα ο Μητσοτάκης, η σκοτεινή όψη της ισχυρής Τουρκίας εντός εισαγωγικών. Πολιτικό παρασκήνιο, μέσω του gov.gr τα χαρτιά για τυχόν επιστράτευση. Μανία με την επιστράτευση, έχει πιάσει ένας πανικός. Ήρθαν, λέει, μηνύματα για επιστράτευση. Εν τω μεταξύ πρέπει να έχουν σταλεί SMS για το πού πρόκειται να πρέπει να παρουσιαστούν κάποιοι, αν και όποτε συμβεί κάτι. Γιατί τώρα επιμένει για τους αλαζόνες, λέει. Στο Λευκό Οίκο, ο Τραμπ και τα κρυμμένα γεράκια. Σχέδιο Τραμπ για τρίμηνη απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ. Κινητά, κλέβουν τον ύπνο και τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών. Τρένα, τρένα με μαύρες τρύπες λειτουργεί ο σιδηρόδρομο. Έλα βρε.
0: Λοιπόν, ο Τουταγχαμών ήταν γιος του Φαραώ Ακενατών,
1: μάλιστα,
0: συζύγου της Νεφερτίτης. Άρα προφανώς δεν ήταν γιος της Νεφερτίτης. Έτσι, γιατί η μητέρα του Τουταγχαμών ήταν η λεγόμενη νεότερη κυρία. Αυτό.
1: Αγνώστου μητρός.
0: Ναι.
1: Βρε, κοίτα να δεις. Καμιά Εβραία σκλάβα πριν το Μωυσή.
0: Τελείωσες?
1: Εγώ, ναι, έχουμε να πάμε διάλειμμα.
0: Ωραία, φύγαμε, έχει πάει 8 και...
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evro.
2: Radio Evro.
4: Radio Evro.
5: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
6: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
7: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεφτή Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
9: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
10: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
11: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
12: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
2: Ειδήσεις του σήμερα.
13: στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπίαν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.

0: Πάμε να συνεχίσουμε.
1: Ναι, ναι, μαζευτείτε, μαζευτείτε όμως. Έχω να σας πω.
0: Να μαζευτούμε, να ζεσταθούμε κιόλας.
1: Αιγυπτιακή ιστορία έχω να σας πω.
0: Λοιπόν, έψησες για τη Φερδίνη τώρα και τον Ταχαμό και όλα.
1: Σύντομη έρευνα. Γιατί τα έβαλα επιτέλους, τα έβαλα εγώ στο δικό μου μυαλό σε μια χρονολογική σειρά, γιατί τα είχα σκόρπια. Ο Ακενατών και η Νεφερτίτη.
0: Ναι.
1: Είναι την εποχή του 1300 κάτι προ Χριστού, 1350 ας πούμε προ Χριστού, έτσι. Ναι. Ακολούθησε μετά ο Τουταγχαμών ως γιος του Φαραώ, του Ακενατών, ο οποίος ήταν και πρώτη τέλειωνε αυτός ο αιώνας. Μετά ακολούθησαν κάποιοι ένας-δυο, δεν ξέρω πόσοι και πώς, δεν το έχω βρει. Και έπειτα ήρθε ο Ραμσής, ο οποίος Ραμσής είναι το 13ο αιώνα, δηλαδή βασίλεψε από το 1279 μέχρι το 1213, 65 χρόνια, και πέθανε 90 τόσο χρονών, 95. Απίστευτο ηλικιακό, ναι, εύρος για εκείνη.
0: Άμα έχεις, άμα είσαι καλοζωισμένος,
1: έτσι λοιπόν.
0: Και τώρα εγώ τι βλέπω, ότι ο Τουταγχαμών παντρεύτηκε την κόρη της μητριάς του.
1: Αλλά αυτό το είχα πολύ μομιξία είχαν.
0: Της, εντάξει, δεν είναι μομιξία.
1: Όχι αυτό, εντάξει, όχι, ήταν ο μόνος που ξέφυγε ίσως. Λέω, είχαν πάρα πολύ αιμομιξία. Οι άλλοι μπορεί να ήταν αδέρφια, μπορεί να ήταν ακόμα και μάνα και γιος, δηλαδή σε τέτοιο βαθμό.
0: Ναι.
1: Για να διαιωνίζεται, λέει, το βασιλικό αίμα, το οποίο βασιλικό αίμα.
0: Σιγά σιγά έγινε γαλάζιο.
1: Δεν έγινε γαλάζιο, έγινε προβληματικό.
0: Λοιπόν, πάλι τελειώσαμε με τα μαθήματα ιστορίας. Πάμε να συνεχίσουμε την πρωινή μας περιπολία. Παρέα με Top Charm σε Ορεστιάδα και τη Δημότυχο. Παρέα με τη Fit Car Rental για service. Πηγαίνετε με την ευκαιρία τώρα που πιάνει χειμώνας να κάνετε και έναν χειμερινό τεχνικό έλεγχο του αυτοκίνητου σας.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Φρένα, τέτοια, το... ναι, και το Edge του Blaster, για να σας εξοικονομήσει και καύσιμο, μιας που ανεβαίνουν και δεν ξέρουμε που θα φτάσουν. Είναι στην οδό
1: Καλλιπόλεως
0: και Λοχαγού Διαμάντη. Ακριβώς. Και μπορείτε να νοικιάσετε και αυτοκίνητο από εκεί.
1: Ακριβώς. Να πούμε λοιπόν ότι στην παρέα μας ακόμα βρίσκονται τα οπτικά ακουστικά όραση center του Δημήτρη του Χαρνίδη. Ο ήλιος, να πούμε ότι είναι εξίσου επικίνδυνος και διαιζητικός και το χειμώνα και το φθινόπωρο, όχι μόνο το καλοκαίρι, ασχέτως αν υπάρχει μόνο λίγες ώρες στον ουρανό. Και αυτό το λέω γιατί τα γυαλιά ηλίου Μοσκοβιούλ σε προστατεύουν από τον ήλιο και από τις βλαβερές του ακτίνες.
0: Χειμώνα, καλοκαίρι.
1: Ναι, καλό είναι να τα προμηθευτείτε, γιατί είναι και πάρα πολύ προσιτή η τιμή τους και μεγάλη ποικιλία, εξαιρετικό το design, όλα τα θετικά τα έχουν.
0: Ναι.
1: Πολλά θετικά έχει και το κρεοτεχνείο του Τόλι του Γουδελίδη, γιατί αν θέλετε τη μακροζωία που λέγαμε, πρέπει να προσέχετε τις τροφές. Λιγότερο λίπος, παραδείγματος χάρη. Ό,τι ζητάτε θα το βρείτε εκεί στο κρεοπολείο.
0: Ακόμα και περισσότερο λίπος να θέλετε.
1: Και περισσότερο λίπος να θέλετε εσείς. Μπορεί να θέλετε να ζήσετε τη ζωή σας και με γεμάτες αρτηρίες, ρε παιδί μου. Όχι μόνο την κοιλιά γεμάτη. Βασιλέως Κωνσταντίνου 134 αυτό. Και σιδερικά χρώματα αρδευτικά ειδιθέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Πηγαίνετε στο κατάστημα, λέτε 1924, που είναι το έτος που ιδρύθηκε η επιχείρηση, και κερδίζετε έκπτωση 24% στις αγορές σας. Φυσικά μαζί μας το καφέ Bar Padron, όπου αφήνετε όλα τα άλλα που είπαμε και απλά αράζετε. Κάθεστε, παίρνετε τον καφέ σας, απολαμβάνετε το ρόφημά σας, το πρωινό σας ή και το ποτό σας το βράδυ, απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης. Αυτό, και να το πάμε αλλιώς, δίπλα στο οπτικά ακουστικά όραση center. Γιατί συνήθως το λέμε ανάποδα. Λέμε, ναι, ότι τα οπτικά είναι δίπλα στο Παντρόν.
0: Ναι. Και τα δυο είναι δίπλα.
1: Και τα δυο λοιπόν είναι δίπλα-δίπλα και ακουμπά το ένα το άλλο. Και φυσικά υπάρχει το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, με τα δύο σημεία, όσον ούπο και τρίτο. Καθώς υπάρχει ένα εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, στην Αναγεννήσεως 153, δίπλα στην πιάτσα του Ταξί, και ένα στο Δημότυχο στην Ορφέως 21. Και μες τώρα. Είναι η μεγάλη ώρα του μακελιού.
0: Είναι η ώρα του λοιπόν. Για να δούμε τι γράφει σήμερα. Αμαρτωλό μυστικό, λέει, γκρεμίζει τη δυναστεία. Οι ανοιχτοί λογαριασμοί στη φαμίλια κλείνουν πάντα με αίμα. Ο πρωθυπουργικός ανιψιός, η μητέρα Κατερίνα Μητσοτάκη, ο αστυνομικός και οι 14 σφαίρες που έφαγε και η ευχή και κατάρα του παππού στον εγγονό. Ναι. Πιο πάνω, συμμορία στο Κολωνάκι, σε πήρα στο λαιμό μου, μηνύματα θανάτου, γιατρού και υπνοτιστή για τον Μαζονάκι. Μίζες Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα 35 δις φτάνει η συναλλαγή για τα F-35. Και υπόθεση Σορίν Ματέι, διπλό έγκλημα, Ελλάς, ελληνική αστυνομία και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μακελιό στην οδό Νιώβης, η άτυχη Αμαλία Γκινάκη και ο διαπραγματευτής Ευαγγελάτος. Πιο κάτω τώρα. Ναι, το θυμάμαι, εντάξει.
1: Σαν όνειρο.
0: Σχολική ηλικία, τέλος πάντων, δημοτικό, δεν θυμάμαι. Πρέπει δημοτικό.
1: 66-67 ήταν.
0: Λοιπόν, νεκρός ο 58χρονος διευθυντής της νευρολογικής κλινικής του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Γιατί? Και χοντρόπετσι κυβερνήτες, στα 2,65 ευρώ η βενζίνη, επιδόματα θέρμανσης, ψίχουλα, κανένα μέτρο για τη ληστεία στην αγορά.
1: Δηλαδή και η τελευταία σειρά γύρισε στο παρόν.
0: Ναι.
1: Φοβερό. Ναι.
0: Πάμε στην εστία.
1: Να υπάγομαι. Εστία λοιπόν, αγοράζουν σπίτια σε νησιά του Αιγαίου και υψώνουν την τουρκική σημαία. Στην επόμενη φάση περνά το σχέδιο διεισδύσεως της Άγκυρας στην Μεθόριό μας. Τι συμβαίνει στην Πάτμο, με την Ημισέλινο, τι στη Θράκη και το Πύλιο. Το Πύλιο είναι και αυτό... συνορεύει πουθενά, είναι...
0: Μέσω διεθνών υδάτων.
1: Με σημαίες βαλκανικών χωρών. Πώς παραβιάζεται ο νόμος για τα εθνικά σύμβολα, θράσος χωρίς όρια, οι οικίες δεν είναι σκάφη αναψυχής. Μη σηκώνετε σημαίες στις οικίες λοιπόν.
0: Ναι.
1: Κανενός, ούτε εμείς. Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Ελληνική σημαία
1: μπορείς. Ελληνική μπορείς. Όπως και τουρκική μέσα στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοούμε όταν λέμε ότι δεν σέβεται την παράταξη. Τοποθετεί, λέει, στη βιτρίνα τους περαστικούς και τους άχρηστους. Μάλλον είναι κάποια πράγματα που είπε η Ντόρα Μπακογιάννη. Η Ντόρα Μπακογιάννη, λέει, τα γραμματέας του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη από τότε που ορίστηκε υπουργός συντονισμού από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή το μακρινό 78, δεν προοριζόταν για την ενεργό πολιτική. Της επευλήθηκε η πολιτική μέσα από άγριες συνθήκες. Εντάξει, έχει την ιστορία της Μπακογιάννη.
0: Ωραία.
1: Η στήλη αξίζει να διαβάσετε. 7 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν εψήφισαν τις ασυλίες Αυγενάκη Λαζαρίδη. Το είδαμε και αυτό στη Βουλή. Παρ' όλα αυτά, η ασυλία δεν ήρθε.
0: Ναι. Και πανηγυρίζεται μεταξύ ο Λαζαρίδης. Ναι. Δηλαδή, ναι. Σαν να δικαιώθηκε.
1: Δικαιώθηκε, ναι. Από τι δικαιώθηκε τώρα? Ναι. Από μια συγκεκριμένη ομάδα δικών του ανθρώπων που φαίνεται στα μάτια του κόσμου ότι κάτι κάλυψαν όλοι μαζί. Ναι. Άμα είσαι καθαρός, που δεν φοβάται αστραπές ο καθαρός ουρανός, αφήνεσαι και λες: εντάξει, εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη, θα τη βρει την άκρη και θα δικαιωθώ.
0: Ζητώ την άρση της ασυλίας μου.
1: Ακριβώς. Τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ είναι το άρθρο του ΑΠ Δημόπουλου και στη στήλη του Δημήτρη Καπράνου, στήλη της ημέρας, λέει: η σπασμένη φλέβα εντός εγωγικών στο κυνήγι του ονείρου.
0: Η σπασμένη φλέβα είναι η ταινία του Οικονομίδη που σάρωσε πέρυσι τα ταμεία στην Ελλάδα και φέτος είναι
1: η φετινά βραβεία Όσκαρ.
0: Ναι, η ελληνική υποψηφιότητα στα φετινά βραβεία.
1: Οι Βρετανοί τερματίζουν κάθε συζήτηση για τα γλυπτά. Mm-hmm. Τερματίζουν μόνοι τους. Για να τερματιστεί η συζήτηση πρέπει να συμφωνήσουμε κι εμείς. Εμείς θα το συζητάμε μόνοι μας. Θα τα λέμε στον υπόλοιπο κόσμο. Απόφαση ντροπής από την Αθηναϊκή Λέσχη. 6 μήνες διαγραφή μόνο για τον ιατρό Θεοδωρόπουλο. Χρηματιστηριακό σκάνδαλο μεγατόνων στην Τουρκία. Μπα. Και πρόταση Σπυρακάκη για άντληση έως 15 δισεκατομμυρίων από τηλεφωνία 6G. Την δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ενώσεως φάσματος, η οποία θα ειδύνατο να αξιοποιήσει μέρος των εσόδων εκ των μελλοντικών εθνικών δημοπρασιών συχνοτήτων για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 6G, χρηματοδοτώντας επενδύσεις στη τεχνολογία και μειώνοντας την πίεση στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, προτείνει ο Έλληνη Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup, του Eurogroupiου. Κυριάκος Πιερακάκης, Πιερακάκιος Ωμέγας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Πάμε να δούμε την εφημερίδα Εσπρέσο, η οποία γράφει Σόδομα και Γόμορα.
1: Και τα δύο πάλι.
0: Ναι, πρώην ασθενείς και εργαζόμενες καίνε τον γιατρό της Αθηναϊκής Λέσχης. Τσουνάμι οι μαρτυρίες για το ιατρείο θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η αναισθησιολόγος Αφέντρα και το Αχ Βαχ στο γραφείο του Θεοδωρόπουλου. Είχε καημούς. Τα βρώμικα αγγίγματα του συζύγου της Γάκα σε πελάτησά του και το σαδομαζοχιστικό βαλιτσάκι που πήγαινε πέρα δόθε. Α, τέτοια αγβάχα.
1: Πάντως έχει ένα στυλάκι ο τύπος. Θα μπορούσε άντα να παίξει καμιά από αυτές τις περίεργες ταινίες του, μάτια ερμητικά κλειστά, ξέρω εγώ. Ένα τέτοιο. Νομίζω ότι θα του τέριαζε ένας ρόλος.
0: Λοιπόν, η σπυρούλα του GNTM σε ιερά αποστολή στη Μαδαγασκάρη. Φιλανθρωπικό έργο στο πλευρό του επισκόπου της Ιεράς Επισκοπής Τολιάρας και Νοτιού Μαδαγασκάρης. Από δίπλα ο εκδικητικός εργοδότης και η ιερωμένη υπάλληλός του. Εκβιασμοί και καταδίκη. Ρέμος κατάχει ιδέας influencer. Αχα. Και τα πέντε όπλα της τεχνητής νοημοσύνης κατά της ανθρωπότητας. Αγνώριστος Γιάννης. Τι.
1: Είναι τεχνητή νοημοσύνη και όλος.
0: Ναι, και αγνώριστος Γιάννης Παπαμιχαήλ που πέτυχε η Εσπρέσο, το γιο της Αλίκης. Ωραία.
1: Μαδαγασκάρι,
0: Μαδαγασκάρι, γιατί.
1: Δεν μπορώ να σου πω στο διάλειμμα.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Εκένωση λόγω Μετροπόντικα. Σύσταση του Προέδρου του ΤΕ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γάμα Στασινού, να μην μείνουν στα σπίτια τους για 10-15 μέρες οι κάτοικοι όταν επανεκκινήσουν οι εργασίες. Θα χρειαστούν υποστηλώσεις σε πληγέντα κτίρια, μισές παραδοχές από τον Ταχιάο και προσπάθεια εφησυχασμού. Ενστάσεις ακόμα και από τον Κώστα Μπακογιάννη. Ευρωβουλευτές στην Αθήνα για την αποκατάσταση του σιδηροδρόμου. Ωραίο μου πλυντήριο, γράφει. Φιάσκο με τη σφραγίδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Η συνέντευξη τύπου. Γενικολογίες, αντιφάσεις, δηλώσεις εμπιστοσύνης. ΟΗΕ, διαβουλεύσεις ΗΠΑ, Ιράν και στο βάθος Κίνα. Και από δίπλα τώρα, από την δεξιά στήλη, κυβέρνηση πιέσεις εκ των έσω για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Αλέξης Τσίπρας, εμείς ικανείς, ο πρόεδρος της Ελλάς, έβαλε το δίλημα των εκλογών. Μόνο η συμπαράταξη μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή. Σύμφωνα με εκείνον, βέβαια. Επταπύργιο, κίνηση Αγγελούδη για να εξαιρεθεί από τις γευσιγνωσίες, το φακό της εφημερίδας των συντακτών, γιατί δεν καταλαβαίνω τώρα. Εκπαιδευτική, συγγνώμη λίγο.
0: Έλα, το έχουμε.
1: Το έχουμε, ναι, εκπαιδευτική. Ακριβή η εξαγορά χρόνων για τη σύνταξη. Και Ηνωμένες Πολιτείες, ιστορική νίκη για τους Ντιλιβεράδες με στήριξη Μαμντάνη.
0: Μπράβο του Μαμντάνη.
1: Πάμε καθημερινή.
0: Πάμε να δούμε και την καθημερινή. Το πρωτοσέλιδο της γράφει σήμερα. Αγωγός λιμάτων και αποβλήτων ο Κηφισός. Ξεφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται. Τι ψάχνουν οι αδιάφθοροι στην πολεοδομία Μυκόνου. Και βιομηχανία, ενεργειακό πακέτο στήριξης. Ναι, αυτό που λέγαμε χθες για τις 700
1: μηχανίες.
0: Ναι.
1: Συνεργοβόρες.
0: Συνεργοβόρες. Λοιπόν, πόσο ασφαλήνει τα τατουάζ, απαντά το άρθρο στη σελίδα 11. Και αρχαιότητες, το ταξίδι ξεκίνησε το 1964 στην Κρήτη. Καταργείται οριστικά η χρήση της βιντζοτράτας. Ναι, εκτιμάται ότι επηρεάζει την ανάπτυξη των ιχθυοαποθεμάτων. Και λιγότερα δρομολόγια, περισσότεροι επιβάτες. Ασφυκτική κατάσταση στα μέσα σταθερής τροχιάς. Δηλαδή μετρό, ηλεκτρικό,
1: προαστιακό,
0: ποιο τρένο. Ναι. Λοιπόν, διπλή ενίσχυση για 400.000 ελεύθερους επαγγελματίες. Ελάφρυνση λέει έως 3.300 ευρώ. Για να, τι είναι αυτό. Διπλή ελάφρυνση λοιπόν για 400.000 ελεύθερους επαγγελματίες φέρνουν τα εκαθαριστικά του 2027. Η νέα φορολογική κλίμακα μειώνει τους συντελεστές, ενώ παράλληλα καταργούνται προς αυξήσεις του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για όσους είναι συνεπείς. Τα μεγαλύτερα ωφέλη έχουν νέοι και οικογένειες με παιδιά, με τη συνολική μείωση φόρου να φτάνει έως 3.300 ευρώ, δηλαδή ακόμη και έναν επιπλέον μισθό το χρόνο. Τώρα, η υπόθεση Χισένη καίει τον Ράμα. Ο Έντι Ράμα απουσίαζε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη όταν έγινε γνωστό ότι η αρχηγός της Αλβανικής Κρατικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και έμπιστη του Αλβανού Πρωθυπουργού Βλάρα Χισένη κατηγορείται ότι διέρεε απόρριτα κρατικά μυστικά στην Αλβανική Μαφία. Η δημόσια γλώσσα είναι το άρθρο σχόλιο του Νίκου Βατόπουλου. Και στην αριστερή στήλη, έως και 20 ενδιαφερόμενοι για μια αγγελία ενοικίασης για σπίτι στην Αθήνα. Στεγαστική ασφυξία λοιπόν προκαλεί εκρηκτική αναντιστοιχεία προσφοράς και ζήτησης στην αγορά ενοικίων. Σε πανελλαδικό επίπεδο, για κάθε διαθέσιμη κατοικία αντιστοιχούν 4 ενδιαφερόμενοι. Ενώ στην Αθήνα και ειδικά στα βόρεια προάστια, η αναλογία εκτοξεύεται έως και στους 20 για ένα σπίτι. Το Μαρούσι φτάνει τους 27, αποκαλύπτοντας μια αγορά κλειστή για τη μεσαία τάξη και τους νέους εργαζόμενους. Τα σπίτια έως 600 ευρώ εξαφανίζονται πριν καν προλάβουν οι ενοικιαστές να τα διεκδικήσουν, ενώ τα μισθώματα καλπάζουν και η προσφορά καταραίει. Πιο κάτω τώρα, δημοσκόπηση Μαξίμου, η απήχηση των παροχών της ΔΕΘ. Μεγάλη αποδοχή των μέτρων της ΔΕΘ στους συνταξιούχους, αλλά σαφώς μικρότερη στους ελεύθερους επαγγελματίες, καταγράφει η δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Μεγάρου Μαξίμου. Τα μέτρα έγιναν αποδεκτά με θετικό τρόπο από το 26,2% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, επιβεβαιώνοντας τη διείσδυση της Νέας Δημοκρατίας στον χώρο του κέντρου. Τουρκία. Επιμένει στις θέσεις της για το καλώδιο η Άγκυρα, όπως προκύπτει από διαρροή τουρκικών πηγών στην εφημερίδα Χουριέτ. Τώρα, με τη φράση «Ή εμείς ή κανείς», ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο Sky, έστειλε μήνυμα σε όλες τις δυνάμεις του κέντρου αριστερού τόξου ότι η Ελλάς είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, ανοίγοντας νέο μέτωπο με το ΠΑΣΟΚ που αντέδρασε σε υψηλούς τόνους. Όχι στην άρση ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Αυγενάκη και Μακάριου Λαζαρίδη, είπε η Ολομέλεια της Βουλής, αλλά στην ψηφοφορία κατεγράφησαν γαλάζιες διαρροές. Κληρονομιές, ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πιστοποιημένοι κληρονόμοι θα ενημερώνονται εύκολα για τα περιουσιακά στοιχεία και τυχόν χρέη του ανθρώπου που κληρονομούν, σχεδιάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και συνάντηση Ρούμπιο Λαυρόφ, η Ουκρανία στο επίκεντρο. Οι Υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο και της Ρωσίας Σεργέη Λαυρόφ, είχαν χθες διμερή συνάντηση στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Λίγο πρωτού ανέβει στο βήμα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με τον Ρούμπιο, συζητήθηκε το ενδεχόμενο μερικής κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία, που θα αφορά μόνο τα σιτηρά και την ενέργεια. Και στο κύριο άρθρο, πρώτα η φύση γράφει: η υποχρεωτική απόσυρση και των τελευταίων αλλιευτικών σκαφών που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν σειρώμενα δίχτυα αποτελεί βήμα προόδου για την προστασία του φυσικού πλούτου των θαλασσών. Χωρίς δραστικές παρεμβάσεις.

0: Τα δίχτυα δηλαδή τώρα το Αιγαίο είναι μια θάλασσα που έχει ένα μέσο βάθος, ξέρω εγώ, 500 μέτρα.
1: Ναι.
0: Ας πούμε. Δεν είναι και πολύ βαθιά θάλασσα, αλλά φτάνει το δίχτυ μια στράτα στα 500 μέτρα για να ξύσει το βυθό. Αυτά νομίζω ότι είναι πιο παράκτια αλλιεύματα.
1: Μα, δεν το γνωρίζω. Ωραία, πάμε διαφημίσεις. Και τι κάνουμε μετά?
0: Εμείς μετά κάνουμε συνεντεύξεις.
1: Α, δεν μπορώ.
2: Στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
7: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
9: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
11: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
10: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
11: Bandichrome ε. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.

0: την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές, ανώτερης ποιότητας προϊόντα, με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
2: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά, χρώματα, Κασαπίαν. Πάνω από έναν αιώνα.

0: Πάμε να συνεχίσουμε την πρωινή μας περιπολία εδώ στο Ράδιο Εύρος και για να μην καθυστερούμε θα βάλουμε γρήγορα στην κουβέντα τον νέο πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ορεστιάδας, τον Δημήτρη Τουχαρνίδη, καθώς εχθές πληροφορηθήκαμε ότι έχουμε αλλαγή σκυτάλη στην διοίκηση του ιστορικού αυτού σωματείου της πόλης. Καλημέρα κύριε Χαρνίδη.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή πορεία. Να βάλουμε λίγο στους ακροατές στο νόημα της όλης διαδικασίας. Είχαμε αναφέρει την προηγούμενη εβδομάδα την παραίτηση για προσωπικούς λόγους της κυρίας Φιλιός Μιλωνά, που ήταν πρόεδρος για αρκετά χρόνια. Οπότε πώς πήγε τώρα η διαδικασία, τι προέβλεπε το καταστατικό?
2: Το καταστατικό προέβλεπε ότι όταν παραιτηθεί κάποιο μέλος, το αμέσως επόμενο αναπληρωματικό μέλος μπαίνει μέσα στο ΔΣ και ουσιαστικά γίνονται οι αρχαιρεσίες
1: μεταξύ των μελών.
2: Αυτό που είπαμε καταρχήν στο πρώτο ΔΣ που συγκροτήθηκε, ομόφωνα προτείνανε εμένα όλα τα μέλη για τη θέση του Προέδρου. Όμως αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω από την αρχή είναι ότι πλέον ο Σύλλογος δεν είναι μόνο Πρόεδρος, δεν ήταν βέβαια μόνο Πρόεδρος, ήταν το ΔΣ, αλλά ουσιαστικά ο καθένας θα αναλαμβάνει τον ρόλο του. Καταρχήν θέλω να τους ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που δείχνω στο πρόσωπό μου και πρέπει να τους παρουσιάσω κιόλας. Αντιπρόεδρος παραμένει η κυρία Θέα Νόα Αυγουστίνου, Γενικός Γραμματέας παραμένει ο κύριος Χρήστος Μουταφίδης, αλλάζει σκυτάλη τα μία από τον Σάκητο Σιγρέκη, πηγαίνει στην Έλενα Δυντονίδου. Ο Σάκης Σιγρέκης βέβαια μας είπε ότι οτιδήποτε χρειαστεί εδώ είναι να βοηθήσει και εννοείται βέβαια ακόμη και ως μέλος.
1: Υπήρξε και αυτός πρόεδρος. Βέβαια,
2: πολύ σημαντικό.
1: Έχει την εμπειρία.
2: Πολύ σημαντικός παράγοντας. Η Ελευθερία Καϊτά, η Έρη Καϊτά παραμένει ως μέλος ως είχε. Και το καινούργιο μας μέλος, η Θεοδώρα η Μενεξοπούλου, η οποία και αυτή παραμένει ως μέλος. Από ένα πληρωματικό έγινε πλέον μέλος του ΔΣ. Η Θεανό η Αυγουστίνου πλέον ως αντιπρόεδρος θα είναι και υπεύθυνη επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων του Εμπορικού Συλλόγου.
0: Με αυτή θα μιλάμε χάρη.
2: Ναι. Και ο Γενικός Γραμματέας βέβαια και αυτός είναι επιφορτισμένος με πάρα πολύ σοβαρό έργο. Και θέλω να τους ευχαριστήσω επίσης. Θέλω να ευχαριστήσω την επερχόμενη πρόεδρο, την κυρία Φιλιό Μιλωνά, για όλα αυτά τα χρόνια για την προσφορά που έχει δείξει και έχει προσφέρει τέλος στον Εμπορικό Σύλλογο. Είναι αλήθεια ότι χθες θα έλεγα μετά την ανακοίνωση στα social media δέχτηκα αρκετά τηλεφωνήματα. Ένα από αυτά ήταν του δημάρχου μας, του κύριου Διαμαντή Παπαδόπουλου, ο οποίος με συνεχάρη μας κάλεσε όλο το ΔΣ να μας γνωρίσει, να πούμε τις θέσεις μας, τις απόψεις μας, τους προβληματισμούς μας. Επίσης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου και Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Χριστόδουλος Τοψίδης, και αυτός με πήρε τηλέφωνο, με συνεχάρη, μου είπε ότι οτιδήποτε χρειαστούμε από το Εμπορικό Επιμελητήριο και είτε βέβαια από την Περιφέρεια θα είναι κοντά μας και πάντα ήταν κοντά μας. Περιμένει και αυτός προτάσεις, περιμένει και αυτός να ακούσει τους προβληματισμούς μας και βέβαια και πολλοί άλλοι τους οποίους δεν μπορώ σιγά σιγά να τους βάλω σε μια λίστα. Αλλά...
1: Και μια που εκ των αναγκών λοιπόν έπρεπε να συζητηθούν και κάποια ζητήματα από ό,τι βλέπω, θα πω ότι εσείς είστε ένας άνθρωπος σκεπτόμενος, κατά καιρούς αναφέρετε, αναρτάτε άρθρα με διάφορους προβληματισμούς, έχετε συγγράψει βιβλίο με σκέψεις και ούτω καθεξής. Οπότε θα δώσετε μια πνοή στον Εμπορικό Σύλλογο με την κατάθεση ιδεών. Το αν θα προχωρήσουν ή όχι είναι θέμα του συνόλου πάντα και του πόσο το αγκαλιάζει η υπόλοιπη κοινότητα. Αλλά συζητήθηκε σε αυτό το πρώτο ΔΣ που κάνατε, συζητήθηκαν πράγματα που αφορούν την πορεία του από εδώ και μπρος για τον Εμπορικό Σύλλογο. Δηλαδή, θα συνεχίσετε να διοργανώνετε, παραδείγματος χάρη, τη βραδιά εμπορίου, θα συνεχίσουν όσες δράσεις υπήρχαν μέχρι τώρα από τον Εμπορικό.
2: Ακόμη δεν συζητήθηκε τίποτα, γιατί ουσιαστικά γίνεται ένας απολογισμός πεπραγμένων. Να δούμε ακριβώς τι παραλαμβάνουμε, τι υποχρεώσεις έχουμε να διεκπαιρεώσουμε. Και όμως έχουν συζητηθεί και κάποια πράγματα τώρα, ας πούμε, αυτό που θα πρέπει να γίνει ως επιτοπλίστων. Θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα στην εικόνα του συλλόγου. Δηλαδή θα πρέπει, ας πούμε, να περάσουμε στην ψηφιακή εποχή. Έχουμε ένα, θα έλεγα, εδώ και 35 χρόνια ένα βιβλίο πρωτοκόλλου. Θα πρέπει, ας πούμε, αυτό να γίνει ψηφιακό, να είναι προσβάσιμο προς όλους. Να γνωρίζει.
0: Όταν λέτε προς όλους, προς όλα τα μέλη του συλλόγου.
2: Ναι, προς όλα τα μέλη του συλλόγου, βεβαίως. Ήδη παρουσίασα χθες στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου την μια ιδέα, μια σελίδα, ένα landing page που λέμε, του ουσιαστικά θα είναι η παρουσία του συλλόγου. Και επίσης,
0: εννοείται για ιστοσελίδα, έτσι, για να...
2: Ναι, μια ιστοσελίδα, ναι. Όπου εκεί θα αναφέρει ποιοι είμαστε, τι είμαστε, ερωτήσεις που θέλουν να μας υποβάλλουν, για ποιο λόγο να συμμετάσχει κάποιος. Και εννοείται, βέβαια, ότι μια βόλτα που έκανα στην αγορά, σιγά σιγά αρχίζω και προσκαλώ όλο τον κόσμο να ενεργοποιηθεί. Αυτό που θα ήθελα κυρίως είναι ότι όταν θα κάνουμε Δέλτα Σίγμα θα βγαίνει η μερίσια διάταξη και εκεί ουσιαστικά θα μπορεί ο καθένας να βλέπει τι τέθηκε προς συζήτηση και τι ψηφίσαμε ο καθένας μας. Από την άλλη, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να έρθουμε κοντά σε όλα τα μέλη, και αυτό συζητήθηκε, βέβαια, ότι θα πρέπει σταδιακά να αξίζει να είναι κάποιος μέλος. Γιατί εντάξει, είναι αλήθεια ότι όλοι ρωτάνε ότι για ποιο λόγο να είμαι μέλος του Εμπορικού Συλλόγου, τι κάνει ο Εμπορικός Σύλλογος. Είναι αλήθεια ότι να περάσουμε από την, θα έλεγα, τον προφορικό λόγο πλέον, ας πούμε, στο καταχωρημένο ψηφιακό αρχείο, να γίνει μια ψηφιοποίηση του πρωτοκόλλου, όπως είπαμε και πριν. Και εννοείται, βέβαια,
1: φαντάζομαι να υπάρχει ένα ψηφιακό αρχείο μελών, ώστε κανείς να μπορεί να δει πόσα είναι τα μέλη, να βλέπει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος κατά πόσο είναι οικονομικά τακτοποιημένος και ούτω καθεξής.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να σκοντάφτει στα δικαιώματα που έχει, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή του καθενός, να δει.
2: Θα ρωτήσουμε σίγουρα.
1: Ναι, για το να δει αν είναι τακτοποιημένος, ναι, ή όχι.
2: Αυτό νομίζω ότι δεν αφορά τον κόσμο αν είναι τακτοποιημένος.
1: Ναι, όχι να το δουν οι πολλοί ο ίδιος, αλλά θα το βλέπαν πάλι και όλα τα μέλη.
2: Απλά εγώ κάνω ένα άνοιγμα προς όλους τους επαγγελματίες. Πλέον, ας πούμε, ο σύλλογος, ο εμπορικός σύλλογος, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να εκμοντερνιστεί και να γίνει ένας σύλλογος εμπορίου και επιχειρηματικότητας που πρεσβεύει την ευρύτερη περιοχή, γιατί πλέον δεν είναι μόνο η Ορεστιάδα. Μην ξεχνάμε ότι είναι και τα Δίκαια, είναι και το Χειμώνιο,
0: και η Βίσα,
2: και τα Ρίζια, έτσι, και τα διάφορα τα μικρά χωριά, τα οποία έχουν ακόμη και το Παντοπολείο, το Φαρμακείο. Και όταν λέω να κάνω ένα άνοιγμα, να κάνω άνοιγμα προς όλα τα επαγγέλματα. Όταν λέω προς όλα τα επαγγέλματα, ακόμη
1: τα
2: και αυτά που έχουν. Όχι μόνο τα εμπορικά, και αυτά που έχουν.
0: Υπηρεσίες.
2: Υπηρεσίες, βεβαίως.
0: Εκεί δεν θα έρθει αυτό σε σύγκρουση, κύριε Χαρνίδη. Με τον έτερο, ας πούμε, σύλλογο.
2: Αυτά είναι κάποια πράγματα τα οποία θα συζητηθούν στη Γενική Συνέλευση. Σύντομα θα καλέσουμε σε Γενική Συνέλευση. Απλά εγώ λέω τις προθέσεις. Ποιες είναι και συζητήθηκαν μάλιστα το Δελτα Σίγμα. Δεν είναι κάτι, δεν είναι μια απόφαση η οποία είναι αποκλειστικά δική μου. Εύχομαι την επόμενη φορά να είμαστε όλοι το Δελτα Σίγμα εδώ, ώστε να τους γνωρίσετε κιόλας.
0: Να τους βάλουμε λίγο δύσκολο.
2: Όμως εντάξει, αλλά πιστεύω, ας πούμε, ότι θα πρέπει, ας πούμε, να γίνει και μια παρουσίαση του όλων των υπόλοιπων προσώπων. Γιατί πλέον θα έλεγα ότι ο Εμπορικός Σύλλογος δεν πρέπει να είναι μόνο ο πρόεδρος, θα πρέπει να είναι όλο το διαδίκτυο.
0: Και όχι μόνο ο Εμπορικός Σύλλογος, είναι ένα φαινόμενο που το βλέπουμε σε πολλούς συλλόγους.
1: Αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια προσωπολατρεία αλλά και προσωποευθύνη.
2: Ναι, αυτό
1: δηλαδή, επειδή ο πρόεδρος εκ των καταστατικών, εκ των νόμων, αναλαμβάνει τη μεγαλύτερη ευθύνη, συνήθως είναι προεδροκεντρικό το σύστημα. Και όλοι οι υπόλοιποι, αυτό μετά αρχίζουν και, πώς να πω, πέφτει το επίπεδο της δραστηριοποίησής τους, της μεγάλης. Νιώθουν δηλαδή λίγο ρηγμένοι, ας το πούμε. Αν αυτό καταφέρετε να το αντιστρέψετε και συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη και του ΔΣ αλλά και του κόσμου του εμπορικού. Πάντως ήθελα να κάνω μια, θα είναι καλό, αλλά ήθελα να κάνω μια έτσι επισήμανση. Παραδοσιακά, επειδή πέρασα από αυτή τη θέση, είχαμε μια τάση πάντα να κοιτάμε τη βιτρίνα, δηλαδή την αγορά ως βιτρίνα. Τα καταστήματα που ήταν ένδυσης, υπόδυσης, δεν είχαμε μεγάλη απήχηση ποτέ σε αυτό που λέμε παντοπολείο, σε αυτό που λέμε οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα που μπορεί να απολύεται, όπως και στα χωριά που αναφέρατε νωρίτερα, δεν υπήρξε ποτέ καμία προσπάθεια για να εγγραφούν εκείνοι οι άνθρωποι στο συγκεκριμένο. Ήταν όλοι τους πάντα, λόγω και της ύπαρξης του επιμελητηρίου και της εξυπηρέτησης προς αυτό, μέλη της Ένωσης Επαγγελματιών, και δεν συμμετείχαν τόσο πολύ στα του εμπορικού συλλόγου καταστήματα που είναι αμιγώς εμπορικού αντικειμένου και ενδιαφέροντος. Τώρα, για το άλλο που λέτε, για το αν γίνει άνοιγμα προς τις υπηρεσίες, δεν ξέρω, πρέπει να εξετάσετε το καταστατικό κατά πόσο δίνει τη δυνατότητα. Διαφορετικά θα θέλει τροποποίηση, που είναι μια διαδικασία και αυτή.
2: Γι' αυτό είπα ότι θα καλέσουμε σε
1: γενική εκεί συνέλεση. Λίγο είμαι επιφυλακτικός, αλλά τα υπόλοιπα που λέτε θεωρώ κι εγώ, αν μου ζητάτε την άποψη, που δεν μου τη ζητάτε, αλλά δεν πειράζει, εγώ τι λέω, θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση όντως όλα αυτά, και να πάμε στη σύγχρονη εποχή.
0: Καλά, αφού καταθέτουμε προτάσεις, να πω κι εγώ ότι κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να έχουν ένα πιο τεχνοκρατικό χαρακτήρα αυτοί οι θεσμοί, οι σύλλογοι, και να ξεφύγουν, ας πούμε, από το πλαίσιο της διοργάνωσης εκδηλώσεων.
1: Καλά, εννοείται.
0: Αυτό, ναι, τώρα. Ο κύριος Χαρνίδης θα το κρίνει αυτό τώρα. Εμείς απλά λέμε τις προτάσεις.
2: Όπως είπες και εσύ, Χάρη, αγαπητέ, έχεις διατελέσει πρόεδρος εμπορικού συλλόγου, οπότε γνωρίζεις. Διάβασα αναλυτικά το καταστατικό και αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι, όπως είπα από την αρχή, ότι πρέπει να εκμοντερνιστούμε. Είναι ένα καταστατικό το οποίο είναι πάνω από 35 έτη, το οποίο θα πρέπει, ας πούμε, να γίνει κάποια τροποποίηση. Όμως αυτό είναι απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν είναι απόφαση του ΔΣ. Γι' αυτό και είπα ότι θα καλέσουμε σε Γενική Συνέλευση, και εννοείται βέβαια ότι δεν θέλω να θέλω να περάσουμε από το Σύλλογο των Ανακοινώσεων στο Σύλλογο της Συμμετοχής, δηλαδή να συμμετάσχουν όλοι. Γι' αυτό είπα ότι θα κάνουμε ένα άνοιγμα προς όλα τα επαγγέλματα. Γιατί δεν αρκεί απλά να διαμαρτυρόμαστε, πρέπει να διεκδικούμε τεχμηρωμένα. Όταν πηγαίνουμε στο Δήμο, στην Περιφέρεια ή στην Πολιτεία, θέλω να πηγαίνουμε με στοιχεία και συγκεκριμένες προτάσεις και συγκεκριμένα αιτήματα. Γιατί πολύ απλά θέλουμε ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα. Δηλαδή, κάναμε μια πρόταση να ξέρει η αγορά που βρίσκεται. Κάναμε μια δράση να δούμε αν απέδωσε. Ο Σύλλογος πρέπει να γίνει κόμβος επιχειρηματικότητας και διασυνοριακότητας. Κακά τα ψέματα, βρισκόμαστε σε μια κριτική περιοχή, όμως αυτό το μειονέκτημα θα πρέπει, ας πούμε, επιτέλους να το μετατρέψουμε σε πλεονέκτημα. Mm-hmm. Είναι κοντά η Βουλγαρία, είναι εδώ η Τουρκία. Πλέον αλλάζουν τα πάντα, αλλάζουν οι αγοραστικές συνήθειες. Το ίντερνετ έχει μπει στη ζωή μας, και εννοείται βέβαια ότι θα πρέπει, ας πούμε, να μετατρέψουμε αυτό το γεωγραφικό δεδομένο σε οικονομικό αποτέλεσμα. Όσον αφορά αυτό που είπα, ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις, αφορά και τον ίδιο το σύλλογο, θα πρέπει να εκμοντερνιστούμε, θα πρέπει να καταλαβαίνει ο άλλος, και εκεί πέρα εγώ αυτό που πρότεινα ήταν ότι θα πρέπει να μπαίνουν μέσα κάποιες φόρμες του Google, ούτως ώστε να μπορούμε να συμμετάσχουν οι επιχειρηματίες. Δεν είναι μόνο να βγαίνουμε έξω και να ρωτάμε στην αγορά, θα πρέπει να υπάρχει μια συνεχής ροή
0: και μια αξιολόγηση και επεξεργασία των δεδομένων που θα λαμβάνετε, έτσι, δηλαδή.
1: Θέλει διάθεση ανθρώπους και σε κάποιο βαθμό και χρήμα.
2: Γιατί είναι αλήθεια ότι δεν θέλω να υπάρχει ένας σύλλογος απλά για να υπάρχει. Εγώ προσωπικά επιθυμώ ένα σύλλογο ο οποίος αξίζει να είσαι μέλος. Και εννοείται βέβαια ότι θα κάνουμε ένα άνοιγμα, θα τίνουμε ένα χείρα φιλίας και προς την Ένωση Επαγγελματιών. Αυτό βέβαια δεν το έκρυψα ποτέ, ότι θα πρέπει, ας πούμε, τουλάχιστον για τις κοινές δράσεις, όπως είπαμε, γιατί μπορεί...
1: Πάντως, παραδοσιακά αυτή η χείρα ήταν πάντα.
2: Ναι. Ναι, απλά...
0: να το στοίχημα.
2: Ναι, εγώ εντάξει, θα επικοινωνήσω και με τον κύριο Τσομπανί της Ένωσης Επαγγελματιών, τουλάχιστον να κάνουμε μια αρχή, οι κοινές δράσεις να είναι κοινή απόφαση σε συγκεκριμένη περίπτωση. Πιστεύω ότι και ο ίδιος θα την αποδεχτεί. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι οποιαδήποτε απόφαση παίρνετε, θα παίρνετε με συλλογική απόφαση και εννοείται βέβαια ότι δεν είναι καθαρά δική μου απόφαση οποιαδήποτε δράση θα γίνεται.
1: Ωραία. Να πω ότι λίγο κάτι τελευταίο από μένα τουλάχιστον, ότι κατά την άποψή μου το μεγάλο στοίχημα είναι αυτό της διασυνοριακότητας. Γιατί όταν πριν από 25 χρόνια ήμουν εγώ στη θέση σας, υπήρξε μεγάλο πρόβλημα με το άνοιγμα της αγοράς της Τουρκίας και τα λοιπά. Ήταν τόσο μεγάλες και οι οικονομικές διαφορές μεταξύ και το βιωτικό επίπεδο μεταξύ των χωρών, που η αιμορραγία ήταν από εδώ προς τα εκεί. Τώρα, θέλεις για τα χρόνια της κρίσης που μεσολάβησαν, την πτώση της δικής μας αγοραστικής δύναμης, την αύξηση του βιωτικού επίπεδου και του μισθολογικού των γειτόνων, η κατάσταση πια μπορεί να γυρίσει προς όφελός μας από άποψη επισκεψιμότητας πωλήσεων των καταστημάτων μας και ελκυστικότητας των προϊόντων μας. Άρα πρέπει να το κερδίσετε αυτό το στοίχημα. Βλέπουμε ήδη στην Αλεξανδρούπολη ότι γίνεται ένας χαμός από Τούρκους. Βλέπουμε ότι, κάτω, θα πούμε ότι βοηθάει η θάλασσα, η γεωγραφικότητα της, η γεωγραφική σχέση, το γεωγραφικό σημείο. Αλλά και εδώ, που βοηθάει περισσότερο η εγκύτητα, θα μπορούσαμε για ένα φαγητό που λέει ο λόγος να έρθουν, να κάνουν και τα ψώνια τους.
0: Εντάξει, εκεί είναι και το στοίχημα του Τελωνίου. Έτσι είναι μεγάλο αγκάθι για την εξυπηρέτηση ένθεν και ένθεν.
2: Καταρχήν, στη συγκεκριμένη περίπτωση όσον αφορά τη διασυνοριακότητα, δεν μπορούμε να απαιτούμε να αλλάξουν τα πάντα χωρίς να θέλουμε να αλλάξουμε εμείς. Έτσι. Άρα με λίγα λόγια, όπως και είπα, ότι οποιαδήποτε απόφαση θα είναι και της Γενικής Συνελεύσεως αλλά και του ΔΣ, αλλά και θα ρωτήσουμε την αγορά, δεν θα πάρουμε αυθαίρετα αποφάσεις, γιατί σε μια δημοκρατία πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις όλων. Αυτό που είπα είναι ότι θα υπάρξει διαφάνεια, θα υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια, θα υπάρξει εννοείται οργάνωση και εννοείται ότι σε κάθε δέλτα σίγμα είχα προτείνει ότι καλό θα είναι όταν θα βγαίνει η ημερήσια διάταξη, θα γίνεται ανακοίνωση για η ημερήσια διάταξη, τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν. Εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε να είναι προσβάσιμο το ΔΣ και αυτά που συζητώνται προς όλους. Και όχι μόνο ότι υπόθηκε να το αναρτούμε στη σελίδα του Εμπορικού Συλλόγου. Απλά αν θέλει και όποιος θέλει και όποιος
0: μεγάλο και δύσκολο το εγχείρημα, πραγματικά.
2: Εγώ πραγματικά θα ανοίξω τον Εμπορικό Σύλλογο προς όλους, να έρχονται στα διοικητικά συμβούλια, να παρακολουθούν και εννοείται βέβαια να καταθέτουν και τις προτάσεις τους. Αρκεί να το έχουν κάνει εκ των προτέρων, ώστε να μπορούμε και να είμαστε προετοιμασμένοι να τους απαντήσουμε.
0: Ναι, αυτό δεν αντικειται, ας πούμε, στην έννοια της ύπαρξης διοικητικού συμβουλίου, αφού ο καθένας μπορεί να καταθέτει προτάσεις.
2: Ναι. Ναι, αλλά πολλοί, ας πούμε, μου έχουν ερωτήσει τι συζητάτε εκεί μέσα, τι λέτε, γιατί δεν είπατε αυτό. Ελάτε την επόμενη φορά να.
0: Πώς συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού
2: Συμβουλίου? Συνεδριάζαμε στα γραφεία του Εμπορικού Επιμελητηρίου, τώρα δεν ξέρω, δεν έχουμε ακόμη.
0: Γιατί άμα ανοίξετε τόσο πολύ, θα πρέπει να έχετε και.
2: Ναι, θα πρέπει να έχουμε το δικό μας χώρο. Βασικά δεν είχαμε ποτέ κάποιο σταθερό σημείο. Πολλές φορές, ας πούμε, και μέσα στα ίδια τα καταστήματα συζητούσαμε. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι καταρχήν θα πρέπει σε οποιονδήποτε απευθυνόμαστε, είτε είναι ο Δήμαρχος, είτε είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητήριου, είτε είναι η Περιφέρεια, είτε είναι οι βουλευτές, οτιδήποτε άλλο, θα αναγράφεται μέσα στην ιστοσελίδα η τεκμηριωμένη διεκδίκηση, γιατί θα πάψουμε πλέον να διαμαρτυρόμαστε. Δεν πηγαίνουμε να διαμαρτυρηθούμε, θα πηγαίνουμε και τους λέμε ότι ξέρετε κάτι, έχουμε αυτό το αίτημα. Και για αυτούς τους λόγους θέλουμε να κάνουμε αυτό. Ας πούμε το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων.
1: Να ξεφύγουμε από τον αρνητισμό ή την καταγραφή του γεγονότος και να πάμε στην πρόταση.
2: Αυτό ακριβώς. Να πάμε στην πρόταση. Να μην διαμαρτυρόμαστε μόνο ότι όλα δεν πάνε καλά. Θα λέμε ότι ξέρετε κάτι. Το κόστος των επιχειρήσεων, κάναμε ένα ερωτηματολόγιο που είναι πάνω κάτω τόσο. Και προτείνουμε αυτό. Τι μπορείτε να κάνετε από εσάς. Ή ας πούμε να ενημερώνονται οι επαγγελματίες για τα νέα προγράμματα που τρέχουν άμεσα όσον αφορά χρηματοδοτικά εργαλεία, το B2B, το business to business που λέμε. Γιατί, κακά τα ψέματα, όταν ένας επαγγελματίας καταχωρείται στο back office του, μιας σελίδας ενός εμπορικού συλλόγου, αποκτά αυτομάτως δύναμη και παρουσία προς τα έξω. Και δεν θέλω να μπω σε πολύ μεγάλες διαδικασίες τι οραματιζόμαστε σαν ΔΣ ή τι θέλουμε να κάνουμε, όμως σίγουρα θα αρχίσουν σιγά σιγά οι επαγγελματίες του τόπου μας να λένε ότι ξέρετε κάτι, αξίζει να είμαστε μέλη του εμπορικού συλλόγου, αξίζει να είμαστε μέλη αυτής της προσπάθειας που γίνεται, και πιστεύω ακράδαντα ότι όλο αυτό το αποτέλεσμα θα δικαιώσει τον τόπο. Έχουμε 1,5 χρόνο μέχρι να γίνουν, 1,5 χρόνο περίπου μέχρι να γίνουν οι επόμενες εκλογές, οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλουμε να τουλάχιστον 3-4 πραγματάκια να τα πετύχουμε αυτά. Και δεν είναι μόνο ούτε χωροσπερίδες ο εμπορικός σύλλογος, ούτε μόνο στολισμός της πλατείας ή των καταστημάτων τα Χριστούγεννα. Και εγώ προσωπικά όσον αφορά το στολισμό, δεν το έχω καθόλου. Αυτό οπότε...
0: εντάξει, ο καθένας...
1: Ναι. Ο καθένας στον τομέα του.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, με αυτό να βάλουμε μια άνω τελεία θα πούμε, καθώς τα θέματα θα τρέχουν, θα είμαστε εδώ για να τα κουβεντιάζουμε.
0: Να ευχηθούμε... καλή επιτυχία στο έργο σας, καλή υπομονή, δύναμη.
1: Και να μην απογοητευτείτε γρήγορα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, η επιμονή.
2: Ναι. τουλάχιστον θα έλεγα ότι ένα χαρακτηριστικό μου είναι ότι απογοητεύομαι, αλλά ποτέ δεν τα παρατάω εύκολα.
1: Έτσι πρέπει.
0: Ωραία, καλή σας ημέρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και καλημέρα.
3: Σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Ράδιο Εύρος. Ράδιο Εύρος.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
6: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
7: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
6: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
8: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
9: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται... μαζί σας.
10: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
11: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις. Έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
12: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
11: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
13: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
14: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
13: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
14: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
13: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
14: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
15: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ, οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων και Συνεργείο Οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.

0: Λοιπόν, άναψε η κουβέντα εδώ πέρα με τον κύριο Χαρνίδη και, ναι, και μετά την συζήτηση που κάναμε. Και πέρασε και πολύ ο χρόνος. Οπότε να προχωρήσουμε λίγο να κλείσουμε τα πρωτοσέλιδα.
1: Να ολοκληρώσουμε τα πρωτοσέλιδα ακριβώς. Πάμε λίγο στην εφημερίδα Κόντρα. Μόνο η Ελλάς μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη, δηλώνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Εμείς ή κανείς. Το δίλημα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Λοιπόν, έχουν βαλθεί να μας βάλουν διλήμματα. Έτσι. Απ' τη μία έχουμε το Μητσοτάκη σε χάος.
1: Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Ναι. Ήταν η Καραμαλή σε τάγκ, ήταν κάποτε. Λοιπόν,
0: Καραμαλή σε τάγκ. Ναι. Ναι.
1: Στις δεύτερες εκλογές μπορεί να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση, λέει ο Τσίπρας. Το έχει υπολογίσει. Το δίλημα των εκλογών έθεσε με ξεκάθαρο τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη συνέντευξη που έδωσε μετά την παρουσίαση του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Sky και αναφερόμενος σε ποια πολιτική δύναμη μπορεί να κερδίσει. Στο ποια, μάλλον. Πολιτική δύναμη μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη είπε χαρακτηριστικά εμείς ή κανείς, εγώ ή το χάος λοιπόν. Και πάμε παρακάτω να δούμε τι άλλο λέει εδώ. Στροφή των καταναλωτών μέσω Άιρις, 7 στις 10 άμεσες πληρωμές. Λογικό το ακούγεται, λογικό δεν ακούγονταν πάντα, τώρα ακούγεται
0: 7
1: λογικό.
0: 7 στις 10 μου φαίνεται πολύ
1: 7
0: μεγάλο.
1: 7 στις 10 είναι πολύ μεγάλο, ναι, το είδα και εγώ και χθες το δα κάπου και λέω μπράβο.
0: Εσύ το χρησιμοποιείς.
1: Δύο φορές το έχω χρησιμοποιήσει.
0: Και εγώ γι' αυτό.
1: Μεγάλη στροφή των καταναλωτών στις συναλλαγές μέσω του ψηφιακού συστήματος Iris Payments παρατηρήθηκε για το περασμένο έτος, για ο περασμένο έτος λέει, και εμείς κάνουμε λάθη και αυτοί κάνουν λάθη. Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν περίπου 126,4 εκατομμύρια συναλλαγές αξίας 10,9 δισεκατομμυρίων ευρώ συμπεριλαμβανομένων των ενδοτραπεζικών, σύμφωνα με τη νέα μελέτη της Δίας. Θα πω ένα προσωπικό περιστατικό. Καθόμασταν κάπου μια παρέα και τρώγαμε. Μου λέει κάποιος, αμάν δεν έχω μετρητά. Έχεις? Έχω, λέω πάνω μου. Πλήρωσε λέει και εμένα και σου τα βάζω τώρα με Άιρις. Δεν περίμενα να τα ακούσω από. Ναι, θέλω να πω δηλαδή.
0: Είχες.
1: Είχα, εντάξει, δεν είναι ότι δεν είχα. Άιρις εννοούμε.
0: Α, ναι, ναι,
1: και λεφτά,
0: ναι.
1: Και λεφτά είχα. Μα με ρώτησε, σου λέω.
0: Ναι.
1: Και το απάντησα θετικά. Και έτσι λοιπόν το έκανε με το Άιρις. Γι' αυτό λέω ότι ο κάποιος δηλαδή μπορεί να έχει γίνει συνήθεια έτσι.
0: Ναι.
1: Αναστάτωση στη Νίκαια, έφοδος στον ΕΚΑΜ, έσωσε γυναίκα που είχε εγκλωβίσει ο σύζυγός της στο διαμέρισμα.
0: Α, αυτό που ναι, έπαιζε χθες, ναι, για περί ομοιρίας.
1: Okay. Παρά λίγο γυναικοκτονία, άλλο αυτό, έστησε καρτέρι στην πρώην του και την πυροβόλησε με καραμπίνα, αλλά δεν ήξερε σημάδι προφανώς, η καραμπίνα είχε κάποιο πρόβλημα. Και φυσός, τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε 20 μέρες είχαν ρίξει βιομηχανικά απόβλητα. Αυτό που διαβάζαμε και χθες. Έχουμε και ποντίκι σήμερα.
0: Ναι, είναι Πέμπτη και έχουμε ποντίκι. Είδος πολυτελείας η φέτα, βρε. Εκεί πάει το πράγμα. Κάποιες με φωνές.
1: Μπορεί να έχει τεκμήριο διαβίωσης αύριο μεθαύριο.
0: Θα φτάσει λέει και τα 17 ευρώ το κιλό, αν είναι δυνατόν.
1: Θα αποτελεί τεκμήριο. Έφαγες φέτα, ναι. Άρα έχεις.
0: Ναι. Λέγαμε παλιά ότι οι Ιταλοί τυροκόμοι βάζαν την παρμεζάνα υποθήκη για να πάρουν δάνεια και να που μας έρχεται. Λοιπόν, πέντε σενάρια για τις τιμές της ενέργειας. Πώς θα επηρεάσει το ενεργειακό κόστος η εξέλιξη της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν? Οι ακριβείς εκτιμήσεις των αγορών, όπως τις καταγράφει η Υπηρεσία Ερευνών του Κογκρέσου, στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο κορυφής οι ελπίδες της ελληνικής κυβέρνησης για ρήτρα διαφυγής. Και εδώ τώρα έχουμε βαρβάκιο αγορά και μια γριούλα εκεί να αγοράζει το αμνοερήφιο και της λέει εδώ ο Χασάπης. Και έρχονται που λες χτες τρεις χούθη, κυρία μου, και μας βάζουν να ανεβάσουμε τις τιμές. Και τι να κάνουμε, μας βάλαν το μαχαίρι στο λαιμό και τις ανεβάσαμε.
1: Η χούθη.
0: Ναι. Λοιπόν, ουσιαστικά διακομωδεί όλη αυτή την κατάσταση που οι τιμές σε όλα τα προϊόντα ανεβαίνουν.
1: Για όλα αυτά ο πόλεμος.
0: Ναι, και για όλα αυτά ο πόλεμος και το πέταγμα της πεταλούδας στην Ιαπωνία. Κυβέρνηση.
1: Κινέιτα.
0: Κίνα ήταν. Okay. Λοιπόν, πού σκαλώνει η προσπάθεια για πιστικά μέτρα? Τσίπρας, φυγή προς τα εμπρός με το «ή εμείς ή κανείς». Και Γερμανία, χάνει συνεχώς έδαφος στο πολιτικό κέντρο. Διπλωματία, δύο πόλεμοι και ένας λογαριασμός.
1: Πρέπει να δώσουν βάση στα χάφη οι Γερμανοί.
0: Ναι.
1: Πάμε στη Star Press. Συσκευές βιοσυντονισμού και κβαντικής βιοανάδρασης για τη διαπίστωση πηγών στρες, τα ευρήματα της αρχής διαφάνειας. Απίστευτο, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα χρησιμοποιήσουν και τον μποζόνιο του Higgs τώρα.
0: κάπου άκουσα ένα ωραίο. Λέει για την Καριστιανού, αυτό που λέγαμε προχθές, που έλεγε ναι. Η Καριστιανού υπάρχει κβαντική ιατρική, και χρησιμοποιείται τέλος πάντων η κβαντική μηχανική πάρα πολλά χρόνια στην ιατρική.
1: Πού ακριβώς.
0: Και τα ηλεκτρονικά μέσα χρησιμοποιούμε. Δεν μίλησε κανείς ούτε για ηλεκτρονική ιατρική, ούτε για υδραυλική ιατρική. Τέλος πάντων.
1: Μιλάει για πρώτη φορά για τα κιλά της. Πια η Χριστίδου.
0: Άντε,
1: οι ατέλειωτες αυξομοιώσεις βάρους της Χριστίδου, οι οποίες έχουν επιδράσει πάνω στο σώμα της και στον οργανισμό της προφανώς. Λοιπόν, ραγίζει καρδιές ο 14χρονος ανιψιός του Μαζονάκη. Αυτός είναι, λέει, ο νέος Μαζονάκης. Πώς και γιατί τραγούδησε τις ώρες μικρές. Συνεργάτης του γιατρού, συνεργάτης ένας, αποκαλύπτει τα σόδομα και γόμορα που γινόταν στο Κολωνάκι. Διαγερτές θυλών και φωνές ικανοποίησης. Μου χορήγησε όρο και με άγγιξε στα γεννητικά όργανα, αποκαλύπτει η κοσμική κυρία πελάτησα. Στο διπλανό δωμάτιο, ατάραχη η σύζυγός του Ιωάννα Γάκα. Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, όλοι με άριστα το 12% στην πρωινή ζώνη. Οι τηλεθεάσεις από την πρωινή ζώνη έως τη μυθοπλασία, λέει. Γιατί το κοινό γυρίζει τις πλάτες στις πρωινατζούδες και τους φωνακλάδες. Εγώ έχω την αίσθηση ότι γυρίζει τις πλάτες συνολικά στην τηλεόραση, τέλος πάντων. Παρά το θανάσιμο ξυλοδαρμό του 82χρονου στη Βουλιαγμένη, ελεύθεροι και ωραίοι οι δύο κατηγορούμενοι. Εισαγγελική διαταγή για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη στην 21χρονη. Ναι, αλλά δεν πρέπει να βγει και το αίτιο θανάτου, αφού η ιατροδικαστική δεν είχε ακόμα βγάλει συμπέρασμα αν ο άνθρωπος πέθανε από καρδιακή προσβολή από τα χτυπήματα και αν το χτύπησε πραγματικά, αν έχουν χτυπήματα και εκδορές. Νεκρός ο διευθυντής της νευρολογικής κλινικής, θάνατος στο 424, πώς τον βρήκαν πεσμένο στο γραφείο του. Πού είναι αυτή η αντιεμβολίαστας να μας πούν γιατί πέθανε. Λοιπόν, πάμε στο ριζοσπάστη.
0: Έχεις εσύ ήδη την απάντηση από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, μαζικό νεανικό ανατρεπτικό μήνυμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ άνοιξε τις πύλες του 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Πιο πάνω, τροπολογία του ΚΚΕ στη Βουλή, κατάργηση του ΦΠΑ σε τρόφιμα είδη λαϊκής κατανάλωσης, καύσιμα και ενέργεια για την ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια. Εντάξει. Ωραίο ακούγεται, αλλά.
1: Ναι, ακούγεται. Ναι.
0: Λοιπόν. Ιμπεριαλιστική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, κλιμακώνεται ο πόλεμος των στενών Ορμούζ και Μπαμπ Ελ Μαντέμπ. Έγκλημα του Ντεμπόν, συνένοχη η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οδηγίες της που υπηρετούν τα κέρδη. Παγκόσμια συνδικαλιστική ομοσπονδία, κάλεσμα για τη μέρα δράση σε πάνω από 45 λιμάνια στις 30 Οκτώβρη. Ποινές φυλάκισης 11 αγρότες για κινητοποίηση του 2024 από το κράτος δικαίου. Και μεγάλες ιδέες είναι ο τίτλος της στήλης, η άποψή μας. Πάμε στην εφημερίδα Λόγος. Λοιπόν,
1: αναφέρεται σε αυτά που έγραψε πιο πάνω. Λοιπόν, ελληνική πρόταση για έσοδα δισεκατομμυρίων. Διαχειρός Πυρακάκη, η Ευρωπαϊκή Ένωση Φάσματος. Wow. Και άλλη περίτεχνη ορολογία. Πασόκ, μετά το Μητσοτάκη η χάος, προέκυψε το Τσίπρας η χάος. Δολοφονία Κυριακής Γρίβα, οι δικηγόροι της οικογένειας προσφεύγουν στον Άριο Πάγο. Και από την αριστερή στήλη υπάρχει το χρηματιστήριο που έπεσε πάλι λίγο, 0,76% έπεσε και σταμάτησε στις 2.651,07 μονάδες. Κοντογιώργης, η κυβέρνηση θα στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Τούρκοι στρατιώτες επιχείρησαν να απομακρύνουν Ελληνοκύπριους γεωργούς, ένταση στην νεκρή ζώνη της Κύπρου. ΕΣΠΕΝ, ανησυχία για τις οφειλές των 300 εκατομμυρίων ευρώ μετά τη μείωση των χρεώσεων. Το ρεύμα.
0: Λογικά.
1: Πολιτικά.
0: Να δούμε και την political, τι έχει εδώ πέρα. Τι κρύβει η σιωπή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί δεν προγραμματίστηκε συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, η τουρκική νότα και το πρώτο μεγάλο crash test στο Αιγαίο. Νέο αμερικανικό φρένο στα όνειρα του Σουλτάνου για F-35. Πιο πάνω, Κυριάκος Πυρακάκης. Ρηξικέλευθη πρόταση για ταμείο 6G στην Ευρωπαϊκή Ένωση με έσοδα έως 15 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο Υπουργός Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup ζητά τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Ένωσης Φάσματος. Βασίλης Κικίλιας, στρατηγικός άξονας Ελλάδας-Ισραήλ με αιχμή την αυτιλία, τη συζήτησε με την νέα πρέσβυρα στην Αθήνα, Πνινάτ Γιανόη. Και η μυστική αποστολή που ετοιμάζει ο Κυριάκος με υφυπουργό μάνατζερ, γράφει εδώ ο Νίκος Καραμαλής, η θεαματική αναδίπλωση για τον Γρηγόρη Δημητριάδη, ο γνωστός δημοσιογράφος που οδεύει στα πράσινα ψηφοδέλτια και η ανάγκη του Πασόκ για λίγο γκλίτερ. Τάκης Θεοδωρικάκος, νέος χάρτης με 4 άξονες για τα επιχειρηματικά πάρκα. Παρουσίασε την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για fast track αδειοδοτήσεις, διαφάνεια και ισχυρά κίνητρα. Δύο ξένοι στην κεντροαριστερά, σκληρώνει η κόντρα μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Ο αρχηγός της Ελλάς έριξε το γάντι στον πρόεδρο του Πασόκ για τα παγωμένα ποσοστά του κομματός του. Και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μείωσαν τον φόρο στα καύσιμα. Ποιες παρεμβάσεις έγιναν σε Γερμανία, Ιταλία, Τσεχία, Πολωνία, Ουγγαρία, Ισπανία, Πορτογαλία και Κύπρο. Σε όλες αυτές τις χώρες έγιναν παρεμβάσεις. Πάντως.
1: Ναι. Εμάς μόνο δεν αφήνουν, λέει. Καλά.
0: Πρωτεία. Τα θαύματα με τις αποτιμήσεις ακινήτων για τις αγοροπολισίες με ζημιές, γιατί οι αποκλίσεις μεταξύ τιμών πώλησης και οικονομικών καταστάσεων δεν έχουν απασχολήσει τις αρμόδιες αρχές.
1: Το γιατί δεν το ξέρουμε, απλά θα πάμε στην απογευματινή τώρα. Mm-hmm. Καθώς είναι η πρώτη-τελευταία εφημερίδα, το πρώτο-τελευταίο πρωτοσέλιδο. Πυρετό στο Μαξίμου για την ακρίβεια, κρίσιμα ραντεβού. Γεωργιάδης και Βορύδης για τους καβαλημένους, απάντηση στην τώρα. Ο κλασικός αλαζόνας Αλέξης Τσίπρας, εμείς ικανείς, λέει η εφημερίδα. Ταλαιπωρία τέλος, κληρονομιάς χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη. Ψηφιακή πλατφόρμα, καταργή ουρές και γραφειοκρατία. Ακίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί, επενδύσεις, αλλά και οφειλές, όλα στο φως. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε απειλές. Ο Πρωθυπουργός εδώ έχει μια φωτογραφία στη Νέα Υόρκη, συμμετείχε στην εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Οσεανή με την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Τι είπε στους χθες τους ομογενείς. Και η δύσκολη εξίσωση στην Ουάσιγκτον, η δύσκολη εξίσωση της συνάντησης του Τραμπ με το ΣΥ. Από το δείπνο των κολοσσών της AI, στις κόκκινες γραμμές, δασμοί, μικροτσίπ, σπάνιες γεύσεις στο τραπέζι. Διπλή διάκριση του ΕΚΠΑ σε διεθνείς κατατάξεις, στην 152η θέση στο ranking Web of Universities και στο Transparent
0: Ranking of Universities Open Alex.
1: Ωραία,
0: το λέω διευκολύνω.
1: Όλα αυτά λοιπόν τα κατάφερε. 150η θέση, θα είναι καλή για να το λέει. Ευρωπαϊκή Ένωση Φάσματος, πρόταση Πιερακάκη για έσοδα από το 6G έως 15 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πιο κάτω τα ιερά τέρατα στο υπερταμείο του Τζόρτζ Λούκας, λέει, εγγένεια στο Λος Άντζελες. Υπερμουσείο, όχι υπερταμείο. Κολλήσαμε με τα υπερταμεία. Οριστικό ναυάγιο για τα γλυπτά του Παρθενώνα, κρίνει η εφημερίδα και άλλες εφημερίδες. Έγκλημα στην Καρνεάδου, έψαχναν στο ChatGPT πώς να επαναφέρουν το μαζό από τη Μέθη.
0: Αυτό από την πρώτη στιγμή.
1: Το είδαμε και πάμε στην ελεύθερη ώρα για να κλείσουμε.
0: Ωραία. Η ελεύθερη ώρα γράφει στο σημερινό της πρωτοσέλιδο πώς η Ελλάδα ζει με αυταπάτες και ματαιοπονεί για να φανεί ισχυρή. Και δείχνει τον Πρωθυπουργό να μιλά στη σύνοδο του ΟΗΕ. Πιο κάτω έχει τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια. Τέλος πάντων, γελιογραφία, αν μπορώ να τη χαρακτηρίσω έτσι, όπου κάθεται σε μια πολυθρόνα και από κάτω έχει τον Αλέξη Τσίπρα σε σώμα σκύλου και λέει ικανής, η γνωστή ράτσα. Από δίπλα, πατριωτική εισφορά, το χαστούκι του Βαρδί στην Περιστέρα.

0: να κυβερνούν οι μονόφθαλμοι. Εν τω μεταξύ, και αν έχει ασχοληθεί η συγκεκριμένη εφημερίδα με το Μαζονάκι όλες τις προηγούμενες μέρες. Έτσι.
1: Και εμείς θα πάμε στο διάλειμμα, βγάλουμε το ένα μάτι μας, μήπως και κυβερνήσουμε.
0: Ωραία, φύγαμε.
1: Πάμε.
2: Σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεφτή Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
6: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
7: Ό,τι πιο αγνό.
8: Ό,τι πιο θρεπτικό.
7: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
8: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
7: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
8: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
7: Σουβλάκια.
8: Τεμάχια.
7: Παναρισμένα.
8: Λουκάνικα.
7: Κιμάς.
8: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
7: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
8: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
7: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
8: φρέσκα,
7: αγνά,
8: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
7: και σε χαμηλές τιμές.
8: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
7: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
8: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνο 2552-111-717.
9: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
10: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγκραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
11: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2552

0: 210-22-288 και 694-7525-259. Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούθη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Χορηγός εκπομπής Oasis Center. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.

0: Φτάσαμε εσύ στο τελευταίο μέρος. Κάνει και έτσι όλος. Ναι, στο τελευταίο μέρος της πρωινής περιπολίας. Ναι. Να πούμε εντάχει τους φίλους μας το παντρόν. Το παντρόν το οποίο. Α, τώρα που σιγά σιγά ανεβαίνει και λίγο η θερμοκρασία. Μην φανταστείτε ότι έχει ανέβει και πολύ. Αλλά εμείς ξεκινήσαμε με πολύ κρύο. Τώρα έχει 13,3.
1: Είναι στη φάση που το χτυπά ο ήλιος. Τώρα είναι μια χαρά.
0: Ναι. Πάτε εκεί λοιπόν να ξεκινήσετε τη μέρα σας. Και να ξαναπάτε και να ξαναπάτε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πάντα κάτι έχει να δώσει.
1: Δίπλα του είναι τα οπτικά ακουστικά ώρα στη Σέντρα του Δημήτρη του Χαρίνη.
0: Τον είχαμε εδώ, έφυγε από πήρε εδώ. Το χρόνο του.
1: Ναι, χρεοτεχνείο Τόλη στη Βασιλεύου Κωνσταντίνου 134, στην παρέα μας. Σιδηρικά χρώματα αρδευτικά ειδιθέρμανσης Κασαπιάν, εσωτερικού Τσερκέλη 39. Φίτκα Ρέντα, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73, Μελοχαγού, Διαμάντη, Γωνία. Και Top Charm, κέντρο ποδολογίας και νυχοπλαστικής, αναγεννήσεως 153 στην Οριστιάδα, Ορφέως 21 στο Δημότυχο. Και πάμε γρήγορα, γρήγορα. Δεν ξεχάσαμε κανέναν, τσόκι δεν παραλείψαμε. Πάμε γρήγορα, γρήγορα στη Σαμοθράκη να δούμε τι καιρό θα έχουν αυτοί που θα πάνε στη Σαμοθράκη το Σαββατοκύριακο.
0: Δεν φαίνεται εκεί πολύ καλό, να σου πω την αλήθεια.
1: Όχι, δεν φαίνεται. Θα αντιμετωπίσετε βροχές και συννεφιές. Λοιπόν, 12 η ώρα σήμερα, 20 βαθμοί Κελσίου, λίγα σύννεφα στον ουρανό. Λίγα σύννεφα και με 3 αποφόρα ανατολικού ανέμου. Λίγα σύννεφα με 2 αποφόρου νοτιά στις 3 και 21 βαθμούς. 19 βαθμοί στις 6 ώρα το απόγευμα. 3 αποφόρου νοτιοδυτικού και καθαρός ουρανός. Καθαρός και στις 9 το βράδυ με 14 βαθμούς Κελσίου και 2 αποφόρου δυτικού ανέμου. Μετά ομίχλη. Ομίχλη από τις 12 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 6 ώρα το πρωί. Στις 12 λοιπόν 11 βαθμοί Κελσίου, 2 αποφόρου βορειοδυτικού ανέμου. Ενώ το πρωί στις 9 καθαρίζει, δείχνει να καθαρίζει τέλος πάντων, άρα η νέφωση παραμένει. 15 βαθμοί Κελσίου εκείνη την ώρα και 2 αποφόρου νοτιοανατολικού ανέμου για να φτάσουμε στην αυριανή μέγιστη των 22 βαθμών στις 3 το μεσημέρι με ένα μόλις αποφόρου βόρειο ανέμου και ρέει συννεφιά. Τώρα για το Σάββατο έχει τις βροχές που λέγαμε, αλλά μην αγχώνεστε.
0: Τι?
1: Μπορεί μέχρι να έρθει ο Χρυσόστομος ο Παρανός να φύγουν οι βροχές.
0: Άλλα. Σαμοθράκη λοιπόν ήμασταν, πάμε τώρα απέναντι Αλεξανδρούπολη, εκεί έχει 17,8 αυτή την ώρα, στους 22 θα ανέβει μέχρι και τις 12, θα κρατήσει η θερμοκρασία αυτή μέχρι και τις 3 το μεσημέρι, στις 6 θα πέσει στους 21, γενικότερα προβλέπεται ηλιοφάνεια σήμερα στην Αλεξανδρούπολη με λίγα σύννεφα μέχρι τις 3, το βράδυ στις 9 αραιή συννεφιά και 17 βαθμοί Κελσίου. Αύριο το πρωί στις 9 θα έχει 15 βαθμούς η Αλεξανδρούπολη, θα ανεβεί στους 22 στις 12 και θα φτάσει μέχρι τους 24, οπότε κατά κάτι ψηλότερη θερμοκρασία αύριο στην Αλεξανδρούπολη, ωστόσο θα έχει μια αραιή νέφωση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας η πρωτεύουσα του νομού. Φύγαμε για την πόλη του μεταξιού.
1: Και φτάσαμε ήδη. Η τηλεμεταφορέα. Έχουμε 12 η ώρα 20 βαθμοί Κελσίου, 3 από φόρ βορειοανατολικού ανέμου καθαρός ουρανός, λίγα σύννεφα με 23 βαθμούς και 2 από φόρ βορειοανατολικού στις 3. Και καθαρός ουρανός με 3 αποφόρου νοτιά και 22 βαθμούς στις 6. Στις 9 το βράδυ 16 βαθμοί Κελσίου, 3 αποφόρου νοτιοδυτικού και αραιή συννεφιά. Ενώ τα μεσάνυχτα 13 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο, 2 αποφόρου δυτικού ανέμου θα πνέουν και καθαρός θα είναι ο ουρανός της πόλης του Σουφλίου. Αύριο το πρωί με 14 βαθμοί το ξεκίνημα της μέρας στις 9. 2 αποφόρου...
0: 14 βαθμούς.
1: Βαθμούς.
0: 14 βαθμοί.
1: 14 βαθμοί. 14 βαθμούς λοιπόν. Και 2 αποφόρου βοριά με αραιή συννεφιά. Ενώ στους 24 βαθμούς θα είναι η ανώτερη τιμή της θερμοκρασίας στις 3 και στις 6. 2 αποφόρου βορειοανατολικού και 3 αποφόρου βορειοανατολικού ανέμου με αραιή συννεφιά.
0: Για να δούμε και το Δημότυχο. Αυτή την ώρα έχει 14 και 2. Στις 12 θα έχει 20 βαθμούς, 22 θα έχει στις 3. Όλη μέρα ηλιοφάνεια προβλέπεται για το Δημότυχο. 22 βαθμοί θα κρατήσουν και μέχρι τις 6 το απόγευμα. Το βράδυ στις 9 όμως θα πέσει στους 16. Τα ξημερώματα προβλέπονται ομίχλες, με περιορισμένη ορατότητα δηλαδή στην πόλη του Δημοτήχου. Αύριο το πρωί στις 9 θα γίνει όμως 14 βαθμούς, αραιή νέφωση με ανέμους ανατολικούς έντασης 2 μποφόρ. Ανεβαίνει η θερμοκρασία στους 22 στις 12 το μεσημέρι, θα φτάσει μέχρι και τους 24 στις 3 το μεσημέρι αύριο.
1: Ωραία, και να έρθουμε στην πόλη μας, την Οριστιάδα. 20 βαθμοί Κελσίου στις 12 η ώρα με 3 αποφόρ βορειοδυτικού ανέμου και καθαρό ουρανό. Καθαρός ουρανός και στις 3 το απόγευμα με 23 βαθμούς και 3 αποφόρ βορειοδυτικού ανέμου. 22 βαθμοί στις 6 με 2 αποφόρ βορειοδυτικού πάλι και καθαρό ουρανό. Και 16 βαθμοί στις 9 με 3 αποφόρ νοτιά και αραιή συννεφιά. 13 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο τα μεσάνυχτα, 2 αποφόρ νότιο-δυτικού ανέμου θα πνέουν και αραιή συννεφιά θα υπάρχει στην ατμόσφαιρα, στον ουρανό της πόλης. 12 βαθμοί Κελσίου στις 9 το πρωί, με 1 αποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και αραιή νέφωση. Ενώ η υψηλότερη τιμή της θερμοκρασίας για την πόλη της Οριστιάδας αύριο θα είναι αυτή των 24 βαθμών στις 3 το μεσημέρι, με 2 μποφόρ ανατολικού ανέμου και αρκετά σύννεφα.
0: Ωραία, βάζουμε τώρα στην παρέα μας την Σταυρούλα την Αγελαδαράκη να μας δώσει τα τελευταία νέα. Καλημέρα Σταυρούλα.
2: Καλημέρα σας, Χάρη και Γιάννη.
0: Για πες μας.
2: Θα ξεκινήσουμε ότι έχουμε αρκετά αιτία από τον κόσμο. Φυσικά γιατί έχουμε όλο αυτό με τον ΝΟΗΕ το οποίο τρέχει. Οπότε από εκεί θα ξεκινήσουμε, από τη ΣΥΠΑ και τον ΟΗΕ και όσο γίνονται στο περιθώριο αυτής της συνέλευσης. Να σας πω ότι ο Νετανιάχου είναι αυτός ο οποίος θα έχει την ομιλία του σήμερα.
0: Αναμένεται ενδιαφέρουσα.
2: Πάρα πολύ. Και ξέρετε, ως τώρα αυτό που λένε οι πληροφορίες είναι ότι αναμένεται να χρησιμοποιήσει την ομιλία του στον ΟΗΕ για να επιπλήξει τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον Μαμντάνη, ναι, επειδή τον αποκάλυψε εγκληματία πολέμου.
0: Μέσα στο σπιτάκι του.
2: Θα έλεγε κανείς ότι έχει ένα θάρρος, ανεξήγητο.
1: Χθες πάντως μιλώντας ο Ερντογάν, η αντιπροσωπεία του Ισραήλ σηκώθηκε και έφυγε.
2: Είναι στην χαρά. Είναι αυτά τα πολύ ωραία γενικότερα τα οποία συμβαίνουν. Είναι ότι μαζεύονται ηγέτες και εκπρόσωποι χωρών από όλο τον κόσμο. Οπότε εκεί προκύπτουν και πολιτικές συγκρούσεις, διπλωματικά πράγματα που αλλιώς δεν τα βλέπουμε πολύ ανοιχτά. Τώρα, όταν βρίσκονται όλοι αυτοί σε μία αίθουσα, όσο μεγάλη και είναι αυτή η αίθουσα, γίνονται διάφορα παρασκηνιακά. Τώρα, να πούμε επίσης ότι είχε ήδη απευθυνθεί στον Δήμαρχο σε βιντεοσκοπημένη δήλωση αυτή την εβδομάδα. Είπε ότι πηγαίνει στη Νέα Υόρκη για να πει την αλήθεια για τους ηρωικούς στρατιώτες μας, έτσι είπε, και για να πει την αλήθεια για εσάς. Κατηγόρησε επίσης ψευδός, βέβαια, τον Μαμντάνη ότι υποστηρίζει τους μαχητές της Χαμάς. Τώρα θα πάει αυτό να μιλήσει στην ΟΗΕ μόνο και μόνο για να πει για το Μαμντάνη, τέλος πάντων. Πάντως, να πούμε ότι ο Μαμντάνη από τη δική του πλευρά έκανε προεκλογική εκστρατεία με την υπόσχεση ότι ο Νετανιάχου θα συλληφθεί για φερόμενα εγκλήματα πολέμου σε περίπτωση που επισκεφτεί τη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ. Οπότε υπάρχει μια εξήγηση, αν θέλετε, για την οργή του Νετανιάχου. Αργότερα, βέβαια, δήλωσε ότι δεν είχε την νόμιμη εξουσιοδότηση να το πράξει. Ενώ αυτή την εβδομάδα ο Μαμντάνη περιέγραψε τον Νετανιάχου ως τον αρχιτέκτονα μιας φρικτής γενοκτονίας εναντίον των Παλαιστινίων. Γενικότερα, ναι, σίγουρα θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η ομιλία, όπως καταλαβαίνουμε, τον Νετανιάχου σήμερα στον ΟΗΕ. Βέβαια, θα έχει μπαρά συναντήσεων και με ηγέτες. Δεν είναι μόνο ότι θα τσακωθεί με τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης, θα έχει και συναντήσεις με ηγέτες και ο Μητσοτάκης μέσα στους ηγέτες θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Αλλά δεν θα υπάρχει συνάντηση με Τραμπ, το οποίο έχει αυτό επίσης το ενδιαφέρον του. Και όλα αυτά φυσικά στο να πω έχω όλες αυτές τις κριτικές που δέχεται διεθνώς. Σας είπα ότι και είχαμε και άλλη ομιλία που μιλούσε συγκεκριμένα για το Ισραήλ και για το ότι γίνεται στη Γάζα, στην Παλαιστίνη κτλ. Οπότε σίγουρα θα έχουμε αρκετές εξελίξεις από ό,τι φαίνεται. Τώρα, θα μείνουμε λίγο στα όσα γίνονται στις ΗΠΑ, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ το έκανε πάλι. Το θαύμα του και τι έκανε τώρα, έσπασε το πρωτόκολλο. Γιατί υποδέχτηκε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του, τον Σι Τζινπίνγκ. Εντάξει, από τη μία είναι θα σας βάλω δασμούς μέχρι το Θεό, από την άλλη πηγαίνει να τον υποδεχτεί προσωπικά. Τι βλέπουμε λίγο έτσι, διαφοροποίηση. Πάντως, παράλληλα, ο Υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησής του ανακοίνωνε ότι παρατείνεται η ανακοχή στον εμπορικό πόλεμο ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Πεκίνο ως τουλάχιστον τις αρχές του 2027. Τουλάχιστον έτσι υπήρχε μια τύμπνια σε αυτό το κομμάτι. Έτσι, θα ήταν και λίγο παράλογο, όχι δεν το έχουμε δει από τον Τραμπ να γίνεται, να συνέβαινε κάτι αντίθετο σε δήλωση. Οπότε λοιπόν, χθες είχαμε αυτό. Τώρα έχει πάρα πολύ απασχολήσει το ότι τον υποδέχτηκε ο ίδιος και με αυτόν τον τρόπο έσπασε το πρωτόκολλο κτλ. Εντάξει, σκεφτείτε ότι είναι και πολλοί ηγέτες που καταφθάνουν στην ΗΠΑ. Θα μπορούσε να θεωρηθεί και λίγο διάκριση. Λοιπόν, επίσης έφαγε και μία μικρή ήττα ο Τραμπ, γιατί ένας ομοσπονδιακός δικαστής τον διέταξε, παρακαλώ, να αποκαταστήσει την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο για δημοσιογράφους από τρία μέσα, CNN, MSNBC και Πολιτικό, γιατί είχε φέρει μια απαγόρευση, έδρεσε και δική του τηλεόραση στο μεταξύ ο Ντόναλντ Τραμπ. Και είπε ότι η απαγόρευση που έβαλε σε αυτά τα τρία μέσα είναι πιθανώς αντισυνταγματική.
1: Το ήταν αναμενόμενο ότι θα συμβεί. Το σχολιάζαμε και χθες. Τώρα ίσα αυτό κοιτούσα εγώ εδώ. Αλλά το περιμέναμε δηλαδή, ότι δεν μπορεί να μην λειτουργεί τίποτα πια στις ΗΠΑ. Ακόμα τουλάχιστον.
2: Κάπου κάτι. Θεωρητικά, εν τω μεταξύ, ξέρετε ότι άμα ρωτήσει έναν Αμερικάνο, θα του πει κατά βάση ότι είναι η καλύτερη δημοκρατία που υπάρχει στην Αμερική. Δηλαδή, έχουν και τέτοια διαφήμιση. Τέλος πάντων, ο Τραμπ έχει πάντα τη θέση ότι, ειδικά για αυτά τα τρία μέσα ενημέρωση, γενικότερα τα έχει βάλει με τα μέσα ενημέρωση, ότι γράφουν συνεχώς θέματα και μυθοπλασίες. Εντάξει, έτσι ονομάζεται, αν γίνεται μια κριτική στο πρόσωπό του, βέβαια, και δεν το συμφέρει. Τώρα, θα μείνουμε λίγο στα διεθνή. Γιατί είχαμε και μια συνομιλία του Ερντογάν με τον Ζελένσκι για τις επιθέσεις από τη Ρωσία και την Ουκρανία σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι ανεξήγητες, είπε ο Ερντογάν, πρέπει να ληφθούν μέτρα για να σταματήσουν. Ουσιαστικά η Τουρκία, με ανακοίνωση ουσιαστικά που, η οποία βγήκε, απευθύνεται το Ερντογάν με αυτήν στον Ζελένσκι και μιλάει για αυτό ακριβώς το θέμα, για τις επιθέσεις αυτές. Στη διάρκεια της συνάντησης, επίσης, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε πως η Τουρκία είναι έτοιμη να κάνει ό,τι μπορεί για να τερματιστεί ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας με μια διαρκή ειρήνη. Εντάξει, και άλλες φορές έχουμε δει την Τουρκία να προσπαθεί να ταξιδεύει διαπραγματευτείς σε αυτήν την κόντρα. Έτσι, μην ξεχνιόμαστε ότι έχει γίνει και σε έδαφος της έχουν γίνει συνομιλίες. Το θυμόμαστε, φαντάζομαι. Και φυσικά έχει και αυτή την. Πλήττεται και αυτή κατά κάποιο τρόπο από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με αυτές τις επιθέσεις. Και για να κλείσουμε σιγά σιγά με τα διεθνή, βέβαια θα πάμε μετά λίγο και στις επαφές με το Τάκη, γιατί είχε αρκετές αυτό το διάστημα. Να σας πω αυτό το οποίο εμένα με έχει ανησυχήσει, αν θέλετε, πιο πολύ απ' όλα. Έχουμε μία προειδοποίηση για πιθανή κλιμάκωση της ρωσικής υβριδικής αντίδρασης, όπως έτσι ονομάζεται στην Ευρώπη. Φαίνεται λοιπόν να έχει διαβιβαστεί στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μία προειδοποίηση. Η Ισπανική El Mundo γράφει το συγκεκριμένο θέμα και έχει κάνει το γύρο του κόσμου. Οι πληροφορίες λοιπόν αποδίδονται σε αμερικανικές και ευρωπαϊκές πηγές ασφαλείας κάνουν λόγο για ενδεχόμενη χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών, τα drones δηλαδή, θα μπορούσαν να εκτοξευθούν από εμπορικά πλοία στη Μεσόγειο. Οπότε έχουν, λέει, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών συγκεντρώσει στοιχεία σχετικά με πιθανά σχέδια κλιμάκωση τη Μόσχα και τα έχουν κοινοποιήσει σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Ουσιαστικά στο επίκεντρο είναι η Ισπανία, Γαλλία και η Ιταλία. Αυτό ουσιαστικά λέει το δημοσίευμα, ότι έχουν προειδοποιηθεί αυτές οι χώρες για πιθανή επίθεση από drones της Ρωσίας. Αυτό είναι έτσι το όλο θέμα, γιατί άμα το δούμε κάτι τέτοιο θα έχουμε εκεί και περισσότερο αναμπουμπούλα στην Ευρώπη. Το καταλαβαίνουμε ότι αν χτυπηθεί, ας πούμε, κάποιο πλοίο κάποιες χώρες, δεν θα μένει και η χώρα άπραγη. Δυστυχώς. Οπότε υπάρχει αυτή η αυξημένη ανησυχία, αν θέλετε. Τουλάχιστον έτσι επικαλείται η El Mundo. Και αυτό το δημοσίευμα έχει κυκλοφορήσει και κάνει το γύρο του κόσμου. Εντάξει, τι να πει κανείς. Δυστυχώς αυτά είναι πάντα τα απόνερα των πολέμων. Να κλείσουμε λίγο με τα διεθνή, με τις επαφές με το Τάκη στη Νέα Υόρκη. Γενικότερα είναι πολλές αυτές τις μέρες, τα λέγαμε κιόλας και σε πρώτερο χρόνο. Τώρα, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θεσμικούς επενδυτές. Αυτό έχει ένα σίγουρο μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Εν τω μεταξύ, βλέπω τώρα ότι μίλησε και ο κύριος Ερμεντζόπουλος, ο υφυπουργός, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη. Είχαμε δηλαδή και τοπική εκπροσώπηση.
2: Αυτό όντως δεν το έχω δει, αλλά όντως θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σίγουρα. Γιατί μιλάμε συνήθως για τον Πρωθυπουργό και τις επαφές, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τοπικό. Τώρα, να πούμε ότι σημαντικός σταθμός είναι η συνάντηση που έχει με τον Αντώνιο Κουτέρες και θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Πρωθυπουργού η σημερινή ημέρα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Οπότε θα έχουμε και έτσι άλλα να συζητήσουμε σε άλλο επίπεδο. Τώρα, να προχωρήσουμε παρακάτω.
0: Να επιταγχύνουμε, γιατί να πούμε λίγο ότι έτσι και μια πληροφορία που μας έρχεται από το τρίγωνο. Μας ενημερώνει εδώ ο φίλος ο Σάκης ότι εδώ και μια ώρα που πέρασε το τρένο, οι μπάρες στην μοναδική διάβαση αυτοκινήτων και πεζών στα Δίκαια
1: δεν έχουν ανέβει,
0: έχουν κολλήσει. Οπότε το χωριό των Δικαίων είναι για άλλη μια φορά κομμένο στη μέση. Αυτό έτσι για όσους έχουν σκοπό να μετακινηθούν προς τα εκεί. Και συνέχισε στα βρούρα.
2: Και μια και έτσι πήγαμε στα τοπικά, να κλείσουμε με το radioevros.gr. Λοιπόν, θα βρείτε το θέμα την επιστροφή ενοικίου, γιατί αύριο είναι κάποιοι δικαιούχοι που θα πληρωθούν. Ουσιαστικά μιλάμε για εκπαιδευτικούς γιατρούς, νοσηλευτές που είπαμε ότι θα πάρουν και μια δεύτερη επιστροφή. Και στη συνέχεια δρομολογείται για όλους τους υπόλοιπους από Νοέμβριο. Υπεγράφει η σύμβαση για την αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης σε ρούς αγωνικό και μεγάλο δέριο, και αυτό πολύ σημαντική είδηση. Έχουμε την εξαφάνιση ενός 14χρονου στην Αλεξανδρούπολη. 22 Σεπτεμβρίου σημειώθηκε η εξαφάνιση από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων. Αναλυτικά και φωτογραφία και τα στοιχεία του από το χαμόγελο του παιδιού κοινοποιούνται και από εμάς στο radioevros.gr εν συνεχεία. Είχαμε χθες αυτό το πρωτόγνωρο περιστατικό με την καταδίωξη και τη σύλληψη διακινητή στο κέντρο της Ορεστιάδας, το οποίο το έχουμε καταγράψει και με εικόνες. Έκανε σίγουρα, προκάλεσε αρκετή εντύπωση. Έχουμε συγκεντρώσει τον κατάλογο με τα σχολεία του Εύρου που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα σχολικά γεύματα, γιατί βγήκε σε ΦΕΚ η συγκεκριμένη είδηση. Αυτά έτσι λίγο πολύ συνοπτικά. Φυσικά και άλλα πολλά μπορείτε να δείτε με μια ματιά στο radioevros.gr.
0: Ωραία Σταυρούλα, σε ευχαριστούμε και για
1: καλή
0: τη
1: συνέχεια,
0: σου ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Στις 2 θα επιστρέψει Σταυρούλα στον αέρα του Ράδιο Εύρους με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, όπως και στις 5.30. Τώρα έρχεται Νίκος Πατούνας και Ευρωσκόπιο μαζί σας. Μέχρι τη 1 παραμείνετε εδώ στο Ράδιο Εύρους καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και στο Ράδιο Εύρους.gr.
1: Μια ζεστή μέρα ευχόμαστε εμείς.
0: Γεια σας.
3: Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Ράδιο Εύρος. Ράδιο Εύρος. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
5: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
6: Ράδιο Εύρω.
7: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945-70-1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
3: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
9: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
8: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέος Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 2552 27224 και 2552 024533.
10: Bandy Chrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
11: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
12: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
13: Ράδιο Εύρος.
14: Και τώρα, στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα. Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
15: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
16: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο Ορεστιάδος 86.
15: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
17: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
18: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
19: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στο ευρωσκόπιό μας. Έχουμε φτάσει 5η 24 του Σεπτέμβρη του 2026 σήμερα και εδώ θα περάσουμε παρέα μαζί ένα τριώρο από το πρωινό μας, από το πρωινό μεσημεριανό μας. Θα φτάσουμε και μέχρι τη μία μετά το μεσημέρι, όπως κάθε μέρα άλλωστε, με το ευρωσκόπιο να περιστρέφει τον νευροφακό του και να τον εστιάζει σε όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, σε όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, είστε συντονισμένοι στο Ραδιο Εύρο, στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Και με όλους τους τρόπους της επικοινωνίας μας πάντα στη διάθεσή σας, όλοι οι διάβλοι μας ανοιχτοί, γιατί έτσι συνδιαμορφώνουμε το πρόγραμμα καθημερινά με τις δικές σας ουσιαστικές παρεμβάσεις και τη συμβολή σας στα πράγματα. Τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας, τις απόψεις σας, τα θέματα που σας απασχολούν, τις καλημέρες σας. Τα περιμένουμε. 2552-029-413 το σταθερό να θυμίσω, για να ακούσουμε τη φωνή σας στο 2552-029-413 επικοινωνείτε. Για γραπτά μηνύματα και SMS και μέσω Viber και μέσω WhatsApp και μέσω Telegram και με όλες τις εφαρμογές στέλνετε στο 6977-549-975 το κινητό, 6977-549-975 δωρεάν μέσω Viber και άλλων ηλεκτρονικών εφαρμογών. Και τη φωτογραφία σας και το βιντεάκι σας και τη μαρτυρία σας και την καταγγελία σας και ό,τι επιθυμείτε. Και info@radioevros.gr, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο εδώ, info@radioevros.gr για την αλληλογραφία μας. Και Αδριανούπολης 170, ο φυσικός μας χώρος, το στούντιο του Ράδιο Εύρος, οι εγκαταστάσεις μας στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στην περιοχή του ΚΤΕΛ. Αν περνάει ο δρόμος σας από εδώ, από τη γειτονιά μας, ευπρόσδεκτες, ευπρόσδεκτοι όλες και όλοι, για μια καλή μέρα, για ένα για χαρά από κοντά. Μέχρι τη μία θα είμαστε εδώ, με όλα όσα έγιναν από χτες μέχρι τώρα και τα έχουμε καταγράψει και τα έχουμε ταξινομήσει κατάλληλα να τα δούμε παρέα και με όλα όσα ξέρουμε ότι θα συμβούν στο εξής και όλα όσα δεν ξέρουμε ότι θα συμβούν και όλα τα απρόβλεπτα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε εδώ σε αυτό το τρίωρο της ζωντανής μας μετάδοσης, μαζί σας θα τα αντιμετωπίσουμε. Ό,τι μαθαίνουμε το μαθαίνετε, το ξέρετε. Τώρα μαθαίνουμε ότι στη Δαδιά λέει θα έχει διακοπή ρεύματος απροειδοποίητη, οπότε αν μας ακούτε εκεί στο χωριό, ο πρόεδρος ήδη του χωριού έχει ενημερώσει με κάποιες δημόσιες αναρτήσεις του ότι κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον εργοδικό της εταιρείας αντικατάστασης, λέει, του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος, δεν έχει υπάρξει κάποια προειδοποίηση ή κάποια προγραμματισμένη διακοπή, αλλά θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στο νοικισμό στη Δαδιά μέχρι το μεσημέρι, χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε ενημέρωση είτε από τον Δημοσουφλίου είτε από τον ΔΔΕ, σημειώνει ο κ. Βίντσης. Καλημέρα στη Δαδιά. Καλημέρα παντού σε όλο τον Εύρο, απ' άκρη σ' άκρη. Καλημέρα στο μικρό μας δέριο. Γεια σου, Λουλίτσα. Καλώς μας ήρθες πίσω. Επέστρεψε η Λούλα στο μικρό δέριο, μας ενημερώνει. Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Και καλημέρα και στο Δεσποινάκι που παραμένει εκεί στο πανετόλιο του Αγρινίου και μας στέλνει τα 24 κόκκινα τριαντάφυλλα της. Με 4 κατακόκκινες καρδούλες επίσης για αγάπες και χαρές. Γεια σου, Δεσποινάκι, και σε σένα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, κορίτσια. Τώρα και οι καλοί μας φίλοι είναι εδώ, οι συνεργάτες, οι συνοδοιπόροι καθημερινά στην ζωή μας. Ο καθένας προσφέρει τα καλύτερα από τη μεριά του. Τους ακούσατε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, θα τους ακούμε και στη συνέχεια. Συμβάλλουν στην παραγωγή αυτού του τρίωρου της ραδιοφωνικής μας συνάντησης καθημερινά. Το Χαγιάτι, το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό, είναι εκεί, στην Κωνσταντινούπολης 179. Είναι παντού στην πόλη με ένα τηλεφώνημα στο 2552-02-2525. Είναι η κουζίνα του σπιτιού μας, η κουζίνα της πόλης. Είναι το Χαγιάτι. Με το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που μας αξίζει. Τίποτα λιγότερο. Δεν ικανοποιούμαστε πια με τίποτα λιγότερο. Μόνο Χαγιάτι. Η απόλυτη απάντηση στο αμήλικτο καθημερινό ερώτημα: τι θα φάμε σήμερα? Εμείς το έχουμε απαντήσει. Χαγιάτι θα φάμε και σήμερα. Κωνσταντινούπολης 179 στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας. 2552-02-2525 στο χώρο μας, στο τραπέζι μας. Το Χαγιάτι μας. Το σπιτικό μας, το φαγάκι μας. Καλημέρα, Χαγιάτι. Καλά μαγειρέματα στα κορίτσια μας εκεί και καλές διανομές στα αγόρια μας στη συνέχεια. Καλημέρα στα κουφώματα Καραφιλίδη, Εθνομαρτύρων 143 στη Νέα Ορεστιάδα. Εξυπηρετούν βεβαίως όλο τον ομό Εύρου με κουφώματα, αλουμινοκατασκευές, πόρτες, αυλόγυρους, αυλόπορτες, σίτες, τέντες, περσίδες, ρόλερ, προγράμματα, εξοικονομώ, αυτονομώ. Όλα εκεί στον Καραφιλίδη που ξέρει, που έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στο δικό μας χώρο, στις δικές μας ανάγκες. Κουφώματα Καραφιλίδη. Στο 2552-022-106 θα βρείτε λύση στο δικό σας χώρο. Ο Καραφιλίδης την έχει και αυτή τη λύση για σας. Ειδικά
καραφιλίδης.gr και διαδικτυακά για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες. Και στις μεταφορές και στις μετακομίσεις έχουμε τις λύσεις. Όχι εμείς, ο Δημοτίκαλης τις έχει. Εδώ και μισό αιώνα, από το 1976. Μεταφέρει τα πάντα παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Ο Δημοτίκαλης, ένα όνομα, μια ιστορία. Μεγάλο όνομα, μεγάλη ιστορία του, πολυετής. 5 δεκαετίες είναι αυτές, μισό αιώνα, παρακαλώ. Ποιον θα εμπιστευτείς, τον αξιόπιστο συνεργάτη μας, τον Δημοτίκαλη, για να μεταφέρει και τα προϊόντα μας όπου πρέπει να τα στείλουμε, αν εμπορευόμαστε ή αν πρέπει να παραλάβουμε από συνεργάτες με ασφάλεια στο χρόνο που πρέπει η παράδοση και η παραλαβή από το Δημοτίκαλη, αλλά και το νοικοκυριό μας, αν πρόκειται να μετακομίσουμε, στον Δημοτίκαλη θα το εμπιστευτούμε, πού αλλού. 2552021420 για να βρούμε άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές στη δική μας μεταφορά ή μετακόμιση. Και δημοτίκαλης.com διαδικτυακά είναι παντού. Όλες οι λεπτομέρειες εκεί. Και το κατάστημα Κεραμιτσί στη Νέα Ορεστιάδα, για ποδήλατα, για όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ να είναι εκεί, είναι και σήμερα εδώ. Είναι πάντα εκεί ψηλά στην κορυφή. Ο Κεραμιτσίς, τα πάντα για τα σπορ, από ρουχισμό, αθλητικό και διάφορα αξεσουάρ, μέχρι όργανα γυμναστικής παντός τύπου, μέχρι συμπληρώματα διατροφής από τις καλύτερες εταιρείες της αγοράς, εγγυημένα πράγματα, στις καλύτερες τιμές. Και βεβαίως ποδήλατο. Ποδήλατο και Κεραμιτσίς πάνε μαζί. Ποδήλατα για όλα τα γούστα, για όλες τις ηλικίες, για όλα τα πορτοφόλια, από όλες τις μεγάλες εταιρείες της αγοράς. Και το αξιόπιστο συνεργείο του βεβαίως εκεί, στο χώρο του, εντός του καταστήματος, ο Κεραμιτσής. Και το ποδήλατο, ταυτισμένες έννοιες. Κεραμιτσής.gr και διαδικτυακά. Για αγορές από απόσταση στο ηλεκτρονικό του κατάστημα, το e-shop του, αν δεν μπορείτε να πάτε μέχρι την Κωνσταντινούπολη 198 στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας. Και Κεραμιτσής Bike στα social media είναι παντού. Και το Top Charm είναι στον Βόρειο Εύρο παντού και στο Δημότυχο και στη Νέα Ορεστιάδα για να εξυπηρετήσει τις κυρίες και τους κυρίους στα χέρια και στα πόδια, τα άνω και τα κάτω άκρα μας. Να εμπιστευόμαστε στο Top Charm. Είναι το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο. Στη Νέα Ορεστιάδα τα κεντρικά, η έδρα του, στην Αναγεννήσεως 153 στην πιάτσα των Ταξί, το Top Charm μας. Και στο Δημότυχο το τμήμα ποδολογίας τους τελευταίους μήνες, στην Ορφέως 21, παραπλεύρους του τμήματος ψυχολογίας, της σχολής ψυχολογίας, εκεί στο παλιό Δημαρχείο, από την πλευρά που μπαίνει στο αμφιθέατρο. Εκεί είναι η Ορφέως. Εκεί απέναντι ακριβώς είναι το τμήμα ποδολογίας του Top Charm στο Δημότυχο. 24. 2552-025-331. Το 24 πώς μου ήρθε τώρα. Δεν υπάρχει πουθενά αυτός ο αριθμός στο Top Charm. 2552-025-331. Αυτός είναι ο αριθμός για να καλέσουμε και να κλείσουμε ραντεβού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Ανοιχτά. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πάντα θα βρεθεί χώρος και χρόνος και για μας. Για τα χέρια μας, για τα πόδια μας, την ομορφιά μας, την υγεία μας, την αισθητική, την περιποίηση, τη φροντίδα, την ανακούφιση. Top Charm. Η ειδική. Και πάμε και για εκλεκτά ντόπια κρέατα, να κάνουμε τα ψώνια μας στο παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη. Πού άλλο να πάμε? Εκεί στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 είναι το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας του Κώστα Αποστολίδη. Μας περιμένει με εκλεκτά ντόπια κρέατα, αλφα ποιότητας εννοείται, έτοιμο να μας εξυπηρετήσει με γνώση και εμπειρία, να επιλέξουμε το κατάλληλο κρέας για μας, για να ξέρουμε δηλαδή τι τρώμε, τι βάζουμε στο τραπέζι μας, τι δίνουμε στην οικογένειά μας, τι απολαμβάνουν τα παιδιά μας. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης, εκλεκτά ντόπια κρέατα και κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής του, εξαιρετικά λουκάνικα παραγωγής Κώστα Αποστολίδη, και από μπριζόλες, τηγανιές, μπιφτέκια, αρνιά, κατσίκια και κιμά, μέχρι καβουρμά θρακιώτικο παραδοσιακό από βόρειο κρέας. Τα βρίσκουμε όλα εκεί στον Κώστα Αποστολίδη. Διαγωνίως απέναντι από το σχολικό συγκρότημα του πρώτου γυμνασίου πρώτου λυκείου, απέναντι από το πρώην Πίκο για τους παλαιότερους. Και στο χώρο μας με ένα τηλεφώνημα. Διανομές από τον Κώστα Αποστολίδη και πολύ εξυπηρετεί αυτό στο 2552-025-432 και έρχονται τα ψώνια μας από το κρεοπωλείο μας στο χώρο μας. 2552-025-432. Τόσο απλά. Και όλα γίνονται πιο απλά, πιο εύκολα, με καλύτερη ποιότητα ζωής στην καθημερινότητα όλων, με τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης που φροντίζουν για όλους. Κάθε στιγμή δίπλα μας, κάθε δύσκολη στιγμή ακόμα πιο κοντά μας. Τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης από την Αδριανούπολη και Σκραγωνία στη Νέα Ορεστιάδα και από την Ορεστιάδος 86 στο Δημότυχο, δύο καταστήματα στον Βόρειο Εύρο, και προϊόντα pavlanias.gr με το ηλεκτρονικό κατάστημα και τα προϊόντα τους και εκεί,
και με τις υπηρεσίες ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας, όπως το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ, για παράδειγμα, που μεταφέρει με ασφάλεια σε οποιονδήποτε προορισμό τα άτομα με κινητικά προβλήματα, άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο, άτομα με αναπηρίες. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης και γι' αυτό. Το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ είναι 24 ώρες το 24ωρο διαθέσιμο για να πάμε όπου δικαιούμαστε να μετακινηθούμε και δεν υπάρχει άλλος τρόπος και άλλη πρόσβαση. Έχουμε τη λύση και εδώ, με τα Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Όπως και για να αλλάξουμε τη ζωή μας, η μελέτη ύπνου είναι εδώ, γίνεται κατοίκον πάλι από τα Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Εννοείται, στο χώρο μας, στο σπίτι μας, στο κρεβάτι μας, μελετάμε τον ύπνο μας και βελτιώνουμε τον ξύπνιο μας. Αλλάζουμε τη ζωή μας. Καλυτερεύουμε βεβαίως την ποιότητα του ύπνου, αλλά και περισσότερη ενέργεια αποκτούμε μες τη μέρα και βελτιώνουμε τη συγκέντρωσή μας και προστατεύουμε πάνω απ' όλα την καρδιαγγειακή μας υγεία. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Τέλος το ροχαλιτό, τέλος η παύση της αναπνοής στον ύπνο. Τέλος η πρωινή πονοκέφαλη και υπερβολική κόπωση μες τη μέρα. Με τη μελέτη ύπνου τα πετυχαίνουμε όλα αυτά και είναι πολλαπλά τα ωφέλη. 2552-024-027 Ορθοπαιδικά Δοβρίδης και θα μας θυμηθείτε. Πάμε να προχωρήσουμε. Πολλά έχουμε μπροστά μας, θα τα προλάβουμε όλα μέχρι τη μία ου. Έχουμε χρόνο, εδώ θα είμαστε. Σας ευχαριστούμε που είστε και εσείς εκεί. Ελπίζουμε να μείνετε κοντά μας, να μένετε κοντά μας διαρκώς. Σας ευχαριστούμε που μας επιτρέπετε να μπαίνουμε στη ροή, στην καθημερινότητά σας, στη ρουτίνα σας. Έτσι, σε αυτό το τρίωρο της ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή και υποχρέωση και ευθύνη όλο αυτό. Και ελπίζουμε και ευχόμαστε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας. Ελάτε στην παρέα μας. 2552-029-413 να θυμίσω. Και 6977-549-975 γραπτά μηνύματα. Ράδιο Εύρος παντού. Στον Βόρειο Εύρο 97,1 στα FM. Να θυμίσω και τις συχνότητές μας. Κεντρικό και Βόρειο Εύρο 97,1 στα FM. Στον Νότιο Εύρο 95,3. Και μέχρι και την Χρυσούπολη περίπου. Καλύπτουμε όλη τη Θράκη 95,3. Αλλά και radioevros.gr για να καλύπτουμε όλο τον κόσμο διαδικτυακά. Η φωνή του Εύρου φτάνει σε όλο τον πλανήτη. Πάμε να τραγουδήσουμε ότι είναι δύσκολος καιρός για πρίγκιπες τώρα. Με τους Ονειράμα παρέα. Και καλή ακρόαση, φίλες και φίλοι, και πάμε να το ζήσουμε και αυτό.

0: Ωραία, για να δούμε και την ταυτότητα αυτή τη φθινοπορεινή 5η 24 Σεπτέμβρη του 2026, αλλά ηλιόλου τη κατά τα άλλα, παρότι η θερμοκρασία αρκετά πιο χαμηλή από ό,τι έχουμε συνηθίσει μέχρι και προχτές. Από χτες το καταλαβαίνουμε ότι μπήκε το φθινόπωρο καλύτερα, με την ψυχρούλα το πρωί και το βράδυ πιο έντονη. Σήμερα, 265η ημέρα του έτους, ο ήλιος ανέπτυλε 13 λεπτά μετά τις 7 το πρωί, θα δύσει 20 λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα. Και από την Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζεται η μνήμη της Παναγίας της Μυρτιδιωτήσης, του πρωτομάρτυρος, όχι, της πρωτομάρτυρος, είναι η Θέκλα, της Θέκλης της πρωτομάρτυρος, του Οσίου του Κόπριου επίσης, αλλά και του νεομάρτυρος του Αχμέτ, του Κάλφα. Γιορτάζει και ο Αχμέτ ο χριστιανός σήμερα, ο νεομάρτυρας, παρακαλώ. Οπότε αυτά τα στερεοτυπικά που ξέρετε με τα ονόματα τύπου μουσουλμανικά, άρα ο άλλος Οθωμανός, όχι. Υπάρχει ο Αχμέτ ο νεομάρτυρας, ορθόδοξος χριστιανός μάρτυρας. Χρόνια πολλά Αχμέτ, χρόνια πολλά Θέκλα, χρόνια πολλά Μυρσίνη και Μυρτό, τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Σε λοιπές επαιτίους και γιορτές, η 24η Σεπτεμβρίου έχει οριστεί από το 2012 ως ημέρα ενημέρωσης για την οικογενή υπερχοληστερολεμία. Αυτή η οικογενής υπερχοληστερολεμία είναι κληρονομική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από πολύ αυξημένα επίπεδα κακής χοληστερόλης της LDL στο αίμα μας από τη γέννηση του ατόμου ακόμα. Η μη έγκαιρη διάγνωσή της και συνεπώς η μη λήψη της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής μπορεί να οδηγήσουν σε στεφανιαία νόσο, για παράδειγμα σε έμφραγμα, από νεαρή ακόμα ηλικία. Με αφορμή λοιπόν τη σημερινή ημέρα, η Ελληνική Αθυρωματική Εταιρεία υπενθυμίζει σε όλους μας την ανάγκη έγκαιρου ελέγχου, κυρίως των ατόμων με βεβαρημένο οικογενειακό ιστορικό. Ημέρα πρόληψης, ενημέρωσης για την οικογενή υπερχοληστερολεμία λοιπόν η σημερινή, όπως και ευαισθητοποίηση για το άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο. Κάθε χρόνο 24 Σεπτεμβρίου θεσπίστηκε η ημέρα για να ενημερωθούμε και για αυτό τον άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο, μια εξαιρετικά σπάνια και απειλητική για τη ζωή πάθηση που επηρεάζει πολλαπλά όργανα και συστήματα του ανθρωπίνου σώματος. Σε ιατρικό επίπεδο αυτά, όπως και η Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο, επίσης, τιμάται κάθε χρόνο 24 Σεπτεμβρίου, με κύριο στόχο να προωθηθεί η έρευνα για τον καρκίνο, το λέει και ο τίτλος της επετείου, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής και το ποσοστό επιβίωση των ανθρώπων που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο, αλλά και να μειωθεί ο αριθμός των νέων περιστατικών. Και τέλος είναι και η Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας. Αυτή είναι η κινητή γιορτή. Καθιερώθηκε από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό να γιορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία 5η του Σεπτεμβρίου, σήμερα δηλαδή, 24 Σεπτεμβρίου 2026. Στόχος της Παγκόσμιας ημέρας ναυτιλίας είναι προφανής, να εστιάσουμε στη σημασία της ναυτιλίας, της ασφάλειας στις θάλασσες και στο θαλάσσιο περιβάλλον. Αυτά σε διεθνές επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο κατά τόπους, ένα ταξιδάκι στον πλανήτη με το νου θα το κάνουμε τώρα με τη φαντασία μας. Θα πάμε στην Νότιο Αφρική να γιορτάσουμε την ημέρα πολιτιστικής κληρονομιάς μαζί με τους Νότιο-Αφρικανούς. Θα πεταχτούμε μετά στη Γουινέα Μπισάου να γιορτάσουμε την ημέρα της ανεξαρτησίας της μαζί με τους Γουινεο-Μπισαούς και τις Γουινεα-Μπισαϊνές. Πώς να είναι τώρα, αλλά για χάρη, για σωστός όρος. Γιορτάζουν την ημέρα της ανεξαρτησίας τους από την Πορτογαλία, σαν σήμερα το 1973 στη Γουινέα-Μπισάου. Πάμε παρακάτω ή παραπάνω ή παραδίπλα, δεν ξέρω πού ακριβώς είναι τα νησιά, Τρινιδάδ. Θα πεταχτούμε όμως και μέχρι εκεί και στο Τομπάγκο θα πάμε για να γιορτάσουμε την ημέρα της Δημοκρατίας εκεί στα νησιά Τρινιδάδ και στο Τομπάγκο. Στο άγνωστο. Με βάρκα την ελπίδα. Με σημαία την Δημοκρατία, αφού γιορτάζεται η ημέρα της εκεί. Και τέλος θα καταλήξουμε στις ΗΠΑ. Εκεί Εθνική ημέρα στίξης λέει. Στίξης. Ναι. Ό,τι καταλαβαίνετε. Αυτά στην ταυτότητα της ημέρας. Βεβαίως θα κάνουμε και το ταξιδάκι μας στον χρόνο, αλλή μόνο. Καθιερωμένη στήλη αυτή, η ημερήσια, για να μαθαίνουμε το κάτι της μας από το παρελθόν, να παραδειγματιζόμαστε ή δυνατόν για το παρόν και το μέλλον, είτε θετικά είτε αρνητικά. Δεν προλαβαίνουμε άμεσα τώρα να το κάνουμε το ταξίδι μας στον χρόνο. Πρέπει να κάνουμε μια προετοιμασία, να μπούμε στη χρονομηχανή, να βάλουμε τα απαραίτητα και τον ρουχισμό, αλλά και τα συστήματα, τα ηλεκτρονικά, να ρυθμιστούν έτσι ώστε να μετακινηθούμε στο 622 μετά Χριστόν. Θέλει λίγο χρόνο αυτό. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το ταξίδι μας στον χρόνο.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evros.
1: Radio Evros.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
3: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
7: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Τα υδατορέματα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 560 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα.

0: κτηρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤΚΕ ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
2: Ράδιο Εύρος.
3: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
4: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
3: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
4: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
5: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
6: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
1: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.

πάμε να κάνουμε το σύντομο ταξιδάκι μας στον χρόνο τώρα. Είμαστε έτοιμοι να δούμε τι συνέβησαν σήμερα. Ξεκινώντας από το 622 μετά Χριστόν, ολοκληρώνεται σαν σήμερα η Αιγύρα, η μετικεσία του προφήτη του Μωάμεθ από τη Μέκα στην πόλη Γιατρίμπ, που αργότερα θα ονομαστεί Μεδίνα. Αφορμή για την απόδραση του Μωάμεθ από την πόλη της Μέκα στάθηκε η αποκήρυξη των ιδεών του από τον νέο αρχηγό της δυναστείας, των Κουρές, τον Αμπού Ζαλ. Η χρονιά θα αποτελέσει λοιπόν έτσι το έτος 1 του μουσουλμανικού ημερολογίου. Χίλια χρόνια μετά, 1664 πια πάμε, η Ολλανδία σαν σήμερα παραδίδει το νέο Άμστερνταμ στην Αγγλία. Το νέο Άμστερνταμ μετονομάζεται σε Νέα Υόρκη. 1822, σαν σήμερα ο Οδυσσέας Ανδρούτσος ανακηρύσσεται αρχιστράτηγος της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας δηλαδή, και στη μεγαλοπρεπή τελετή οι αρχιερείς της Αθήνας και της Θήβας τον ζώνουν με το σπαθί του Ομέρ Βριώνη. Πάμε και στο 1828. Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπογράφει σαν σήμερα το ψήφισμα για την ίδρυση Γενικού Ταχυδρομείου για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργος, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και στη Σύρο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σαν σήμερα το 1869, Μαύρη Παρασκευή. Σημειώνεται δηλαδή οικονομική κρίση με απότομη και δραματική πτώση των χρηματοοικονομικών αγορών. Αιτία, η απόπειρα δύο κερδοσκόπων, τον James Fisk και Jay Gould, να χειραγωγήσουν την αγορά χρυσού.

Το 1908 σαν σήμερα κηρύσσεται η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Και το 1915 ορκίζεται στην Ελλάδα η φιλοβασιλική κυβέρνηση του Αλέξανδρου Ζαΐμη σε αντικατάσταση της κυβέρνησης Βενιζέλου που παραιτήθηκε. Πάμε και στο 1948. Ο Ιαπωνέζος μηχανικός Σοϊτσίρο Χόντα ιδρύει την εταιρεία Honda με το όνομά του. Αρχικώς κατασκευάζει μοτοσυκλέτες. Στη συνέχεια όμως θα επεκταθεί και στα αυτοκίνητα. Στο 1957, στη Βαρκελόνη, εγκαινιάζεται σαν σήμερα το στάδιο Camp Nou, το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ευρώπης, έδρα της Μπαρτσελόνα και ένας από τους ναούς του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Στα νεότερα χρόνια, 1988, σκάνδαλος Ολυμπιακούς Αγώνες στη Σεούλ είχαμε, ανακοινώνεται ότι ο Καναδός παγκόσμιος πρωταθλητής ο Μπεν Τζόνσον αγωνίστηκε ντοπαρισμένος. Του αφαιρείται το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα και δεν αναγνωρίζεται το παγκόσμιο ρεκόρ του. Πρώτος ανακηρύσσεται έτσι ο Καρλ Λιούις. 1988. Στη Γαλλία πραγματοποιείται η πρώτη παγκοσμίως μεταμόσχευση χεριού από Γάλλους χειρουργούς στη Λιόν. Στο 2000, ο Κάχη Κακιασβίλη σαν σήμερα κερδίζει το τρίτο του συνεχόμενο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο και δεύτερο για τη χώρα μας στην κατηγορία των 94 κιλών της άρσης βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Την ίδια μέρα, ο Δημοσθένης Ταμπάκος κατακτά το αργυρό μετάλλιο στους κρίκους στην ενόργανη γυμναστική. Και τελευταίος μας σταθμός στο χρόνο, πριν 24 χρόνια, σαν σήμερα το 2002, η προερχόμενη από την Ανατολική Γερμανία Άγγελα Μέρκελ αναλάμβανε την προεδρία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα, στην ιστορία, στο χρόνο. Γεννήθηκε επίσης σαν σήμερα το 1951 ο Πέντρο Αλμοδοβάρος, σπουδαίος Ισπανός σκηνοθέτης, και η δική μας, η Νία Βαρντάλος, ή αλλιώς Βάρντάλος. Το 1962 έχει τα γενέθλιά της σήμερα η Ελληνοκαναδή ηθοποιός, σεναριογράφος και παραγωγός. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, μας τραγουδά ο Φίλιππος Πλιάτσικας και επιστρέφουμε στο σήμερα για να δούμε την επικαιρότητα αναλυτικά από τον τόπο μας.

Πριν δούμε τα πρωτοσέλιδα των τοπικών ημερήσεων εφημερίδων, φίλες και φίλοι, με τα θέματα της επικαιρότητας συγκεντρωμένα στους κυριότερους τίτλους τους, να δούμε δύο εξαφανίσεις για τις οποίες ενημερωθήκαμε και οφείλουμε να μεταδώσουμε την αναζήτηση ανθρώπων προκειμένου να βρεθούν, αν βρεθούν ίχνη τους ή νέα τους, να ανακουφιστούν και οι οικογένειες κάποιων ή οι φροντιστές άλλων. Από τη μία είχαμε χτες το βράδυ μία ενημέρωση, μία παράκληση από οικείους ενός κατοίκου Πέλλας από τα Γιάννητσά, ο οποίος όμως επειδή τελευταία φορά εμφανίστηκε στην Κωνσταντινούπολη το σήμα του και τότε χάθηκε, ενδέχεται να είναι κάπου περαστικός από εδώ, κάποιος να τον είδε από τον Εύρο, κάποιος να τον έχει συναντήσει οπουδήποτε. Μας ζήτησαν λοιπόν να κοινοποιήσουμε την αφίσα με τη φωτογραφία του. Ιωσήφ Τζιγκόζης λέγεται ο άνθρωπος, ή αλλιώς Νικόλαος Τζιγκόζης. Το Ιωσήφ το έλαβε μετά, καθότι και ιερομόναχος από το Άγιον Όρος. Από ότι έψαξα μετά να κάνω μια έρευνα να δω περί τίνος πρόκειται. Η οικογένειά του τον αναζητά γιατί 23 Ιουλίου, πριν από ακριβώς δύο μήνες, έδωσε τελευταία φορά σήμα από την Κωνσταντινούπολη και έκτοτε εξαφανίστηκε. Η ημερομηνία τελευταίας θέασης, γιατί τον είδανε κιόλας στην Κωνσταντινούπολη, ήταν 23 Ιουλίου του 2026. Έλληνας πολίτης έχει και κάποια συγκεκριμένη αναπηρία που δεν αναφέρεται ποια είναι αυτή. Είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, λένε από την οικογένεια, οπότε ανησυχούν για τη ζωή του. Αν δείτε στα social media του Radio Evros, θα εντοπίσετε και το σχετικό με την αφίσα και τη φωτογραφία του. Αν έχετε οποιαδήποτε πληροφορία, με το που βρίσκεται, αν τον έχετε συναντήσει οπουδήποτε, αν κάποιος του μοιάζει και μπορεί να τον είδατε και έχετε μια υποψία ή κασία, μπορείτε να καλέσετε στο 112, που είναι και ο πιο γνωστός αριθμός έκτακτης ανάγκης και για την Ελλάδα και για την Τουρκία, ο ίδιος αριθμός ισχύει. Ή δίνεται και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, το τηλεφωνικό του κέντρο, ο αριθμός του για πληροφορίες, αν θέλει κανείς να παρέχει. Σημειώνεται πάνω στην αφίσα του αγνοούμενου. Και από την οικογένεια η θερμή παράκληση, λόγω και της εγκύτητας της περιοχής μας στην Τουρκία, προς τους πολίτες του Εύρου. Θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη η κατάσταση του ανθρώπου για τη ζωή του. Τον ψάχνουν οι δικοί του άνθρωποι, Ιωσήφ ή αλλιώς Νικόλαος Τσιγκόζης. Από την άλλη έχουμε και μια εξαφάνιση από την δομή φιλοξενίας ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη του Μαχμούτ Χαλάφ. Είναι ένα 14χρονο παιδί, εξαφανίστηκε 22 Σεπτεμβρίου προχτές από την Αλεξανδρούπολη. Η φωτογραφία του έχει δημοσιευθεί από το χαμόγελο του παιδιού στο radioevros.gr και στα social media του Radio Evros μπορείτε να τη δείτε. Είναι 14 ετών, από Αλεξανδρούπολη, με ύψος 1,78, αδύνατος, μαλλιά καστανά, μάτια επίσης. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκή ζακέτα, τζιν παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια, σημειώνεται στο χαμόγελο του παιδιού και στο Missing Alert που έχει εκδοθεί. Το βράδυ προχτές 22 Σεπτεμβρίου, λέει, εξαφανίστηκε από τον χώρο φιλοξενίας συνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη ο Χάλαφ Μαχμούτ, ο 14χρονος, και το χαμόγελο του παιδιού ενημερώθηκε χτες και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του παιδιού κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Οποιαδήποτε πληροφορία χρήσιμη, όλο το 24ωρο στο 116.000 ο αριθμός για τα εξαφανισμένα παιδιά, ευρωπαϊκή γραμμή από το χαμόγελο του παιδιού. 116.000 ο αριθμός. Ή στο 100 στην αστυνομία καλείται. Άμεσος δράση. Λοιπόν, αυτά με τις δύο εξαφανίσεις. Για να πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα που εμφανίστηκαν μπροστά μας από τις δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Ροδόπης με θέματα σε όλη τη Θράκη, για όλη τη Θράκη, και τις δύο ημερήσιες εφημερίδες από την Αλεξανδρούπολη για πιο συγκεκριμένα εξειδικευμένα θέματα του Εύρου. Η γνώμη και η ελεύθερη Θράκη. Πάμε στον παρατηρητή της Θράκης αρχικά, από τον Ομό Ροδόπης. Αλφαβητικά ξεκινάμε από αυτήν. Ανδρέας Στοιμενίδης στο πρώτο σέλιδο. Η εργασία στην Ελλάδα λειτουργεί υπό πίεση, λέει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια και την Εργασία, ο κύριος Στοιμενίδης. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι μέσα από μεγάλες κοινωνικές συμμαχίες μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα στα ζητήματα τα εργασιακά και να δουλέψουμε για αυτά. Το πρωτοσέλιδο στον παρατηρητή της Θράκης αφιερωμένο σε αυτήν την συνέντευξη του Ανδρέα Στοιμενίδη. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, η επαφή με τη νομική και την κοινωνική πραγματικότητα στις ΗΠΑ για τον Καν Αχμέτ, είναι ο δικηγόρος από την Κομωτινή, ο μόνος Έλληνας που συμμετείχε σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα αμερικανικό. Ο Καν Αχμέτ, ο Κομωτινέος. Έργα οδοποίησης και παρεμβάσεις άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ στη Ροδόπη από τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης, τον κύριο Ταπατζά. Η παρουσίαση του προγράμματος παρεμβάσεων στο δικό δίκτυο της Ροδόπης για την περίοδο 2027-2028.
διάφορα πανηγύρια συλλόγων που συμβάλλουν άραγε στην προβολή της τοπικής μας παράδοσης, σε ένα άρθρο του Χαράλα Μπουμπενάζη στην εφημερίδα. Τα 103 εργαστήρια συμβουλευτικής της ΔΥΠΑ που έρχονται τον Οκτώβριο για πολίτες που αναζητούν εργασία ή επιθυμούν να αλλάξουν επαγγελματική πορεία. Άλλος τίτλος στην εφημερίδα. Και ένας γάμος του Χιουράι, της Χιουράι, το όνομα της Νύφης και του Αχμέτ, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, χωρίς περισσότερα σχόλια, υπότιτλους και επεξηγήσεις, μόνο μια φωτογραφία του νιόπαντρου ζευγαριού, περί Χαρίς και οι δύο. Η Χιουράι και ο Αχμέτ στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, ο παρατηρητής της Στράκης. Πάμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Η συνέντευξη της Πριτάνεως του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης της Μαρίας Μιχαλοπούλου στο Ράδιο Χρόνος. Είχαμε την ευκαιρία και τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε μαζί της τη Δευτέρα που μας πέρασε. Τη βλέπουμε τώρα και σε μια συνέντευξη που ακολούθησε στην εφημερίδα, όχι στην εφημερίδα, στο Ράδιο Χρόνος. Και η εφημερίδα Ο Χρόνος βεβαίως παρουσιάζει τα βασικά σημεία. Η νέα Πρίτανης του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης μιλά για τις προτεραιότητες, τις προκλήσεις και τους στόχους της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, σημειώνεται στην εφημερίδα. Ο ανταγωνισμός από τα μη κρατικά πανεπιστήμια, η μελλοντική μείωση φοιτητών λόγω του δημογραφικού και οι ενέργειες θωράκισης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης μέσω της διεθνοποίησης είναι μερικά από τα θέματα που έθιξε η κυρία Μιχαλοπούλου στη συνέντευξή της. Η διοικήτρια του τμήματος τροχιάς Κομωτινής, η κυρία Ταχτατζή, λέει πως πρέπει να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας για να δίνουμε το καλό παράδειγμα στα παιδιά μας. Στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ο Χρόνος, η δήλωσή της. Το τελευταίο αντίο στον Μάνο Γαβριλίδη. Και δεν χρειάζεται δύο τετραπληκτικοί παρουσιαστές να μιλάνε για την αναπηρία Σόνι και Ντέ, λέει ο κύριος Νταντανίδης στο πρωτοσέλιδο του Χρόνου. Φωταγωγήθηκε μπλέτος η τριβάνη της Κομωτινής για την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή δότη μυελών των οστών, άλλο θέμα. Και ανακατεύεται η τράπουλα των υποψηφίων βουλευτών στη Ροδόπη και νέα πρόσωπα μπαίνουν στο πολιτικό παιχνίδι, γράφει ο Δήμος Μπαγκυρτζής, ο δημοσιογράφος στην εφημερίδα. Αυτά και από τον Ο Χρόνο, από τον Ο Μοροδόπης, τις δύο ημερήσιες εφημερίδες του γειτονικού μας νομού. Πάμε και στις δύο ημερήσιες εφημερίδες τώρα του νομού μας, του Εύρου μας. Η Γνώμη αλφαβητικά και η Ελεύθερη Θράκη στη συνέχεια. Πρώτο και κύριο θέμα στην εφημερίδα Η Γνώμη. Βαρύ το ενεργειακό κόστος για τις επιχειρήσεις του Εύρου, διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο. Και εξηγεί. Μεταφορές, ενέργεια και καύσιμα επιβαρύνουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Προβληματισμός από τη μεταποιητική επιχειρηματικότητα του νομού. Ο Σύνδεσμος Βιοτεχνιών Βιομηχάνων Εύρου κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Τα προβλήματα όχι μόνο δεν περιορίζονται, αλλά αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, επισημάνθηκε κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην κατάσταση που επικρατεί στο τελωνείο των κήπων. Έχουμε μία απάντηση από την ΑΔΕ για την κατάσταση που επικρατεί στο τελωνείο των κήπων και γενικά για την ασφυξία στα τελωνεία. Θα τη δούμε στη συνέχεια. Τη λάβαμε πριν από λίγη ώρα. Παραμένουμε στην εφημερίδα Η Γνώμη και στο πρωτοσέλιδό της. 45 ομιλητές, 150 σύνεδροι στο 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο της Αμοθράκης. Αύριο ξεκινάει, να θυμίσω. Την Κυριακή ολοκληρώνεται. Εκεί θα είμαστε. Για τέλη του 28 πήρε παράταση η μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το υπεράκτιο αιωλικό Αλεξανδρούπολης. Έχει δρόμο ακόμη η ολοκλήρωση της γεωτεχνικής και γεωτεχνικής μελέτης για την εγκατάστασή του στη θαλάσσια περιοχή Αλεξανδρούπολης Αμοθράκης. Επιφυλακτική η Motor Oil, ΔΕΗ και Τέρνα με την επενδυτική βιωσιμότητα και την ταχύτητα του project. Δηλαδή ακόμα το συζητάνε. Πήρε παράταση η μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το υπεράκτιο αιωλικό Αλεξανδρούπολης. Θα έπρεπε ήδη να έχει ακυρωθεί παντελώς. Δεν μην ξανασυζητιέται κάτι τέτοιο, αλλά έχει δρόμο ακόμη, λένε. Στα αθλητικά είχαμε προεθνικές ομάδες και λίστες με επίλεκτους κολυμβητές του ΝΟΑ, του Ναυταθλητικού Ομίλου Αλεξανδρούπολης, που παρουσιάζονται τα παιδιά στην εφημερίδα Η Γνώμη. Και από τον Ηρέα είχαμε κάποια παιδιά. Να ενημερώσω. Από τον Ηρέα, τον κολυμβητικό ομίλο Ορεστιάδας δηλαδή. Κάποια επιλεκτά παιδάκια, αθλητές του ομίλου, επιλεγμένα για τις προεθνικές ομάδες. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Η Γνώμη. Παραμένουμε. Σχολικά γεύματα στον Εύρο. 33 δημοτικά σχολεία εντάσσονται στο πρόγραμμα για το 2026-2027. 10 σχολικές μονάδες στην Ορεστιάδα. 6 στο Δημότυχο. 17 στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Θα το δούμε και αυτό αναλυτικά. Ήδη από χτες στο radioevros.gr έχει δημοσιευτεί το άρθρο. Στη Θράκη, ένα νέο ζευγάρι ασπροπάριδων δίνει ελπίδα για το μέλλον του είδους. Ένα έκτο ζευγάρι που εντοπίστηκε στην περιοχή του Άβαντα και της Κίρκης παρέμεινε εκεί καθ' όλη τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου. Καταγράφηκε 100% αναπαραγωγική επιτυχία. Προπύργιο είναι αυτό για το σπάνιο μαυροπελαργό.
Ο Εύρος μας είναι προπύργιο για τους ασπροπάριδες και για τους μαυροπελαργούς. Και πάνω από 60 κενά εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στον Εύρο, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταθέτει ερώτηση στη Βουλή για τα προβλήματα και τις ελλείψεις στα σχολεία του Βορείου Εύρου, ελλείψεις σε ειδική αγωγή και παράλληλη στήριξη, προβλήματα σε σχολικές υποδομές στον πύργο Ορεστιάδας. Αυτά που αναδείξαμε από το πρώτο λεπτό με την έναρξη της σχολικής χρονιάς φτάνουν μέχρι τη Βουλή από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ως ερώτηση για να λάβουν τις απαντήσεις των αρμόδιων. Του Υπουργείου δηλαδή Παιδείας επί των συγκεκριμένων. Και στην Α2 Ανδρών Βόλεϊ, η πρεμιέρα στα Μουδανιά για τον αθλητικό όμιλο Ορεστιάδας, όλο το πρόγραμμα του πρωταθλήματος στην εφημερίδα Η Γνώμη που σήμερα κυκλοφορεί. Και μας απομένει μία εφημερίδα ακόμη, η Ελεύθερη Θράκη, με το δικό της πρωτοσέλιδο. 5 λεπτά πριν τις 11 η ώρα τώρα, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε ή θα μας διακόψουν οι διαφημίσεις. Γι' αυτό ας σας δώσουμε και ας πάρουμε μια μουσική ανάσα να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα που έρχεται αυτό τον 11 και επιστρέφουμε με την Ελεύθερη Θράκη και με πολλά ακόμα θέματα να ακολουθούν εδώ, στο ευρωσκόπιό μας.

0: Η δική σου φωνή έχει δύναμη. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η δύναμη σου δεν είναι ένα κοινό ραδιόφωνο. Δεν είναι ένα απλό ραδιόφωνο. Δεν είναι μόνο ραδιόφωνο. Ακούσε 97,1 Ράδιο Εύρος. Διαβάζεις radioevros.gr. Συμμετέχεις στα πιο ενεργά social media του Εύρου. Τα βλέπεις όλα στο κανάλι του 97,1 Ράδιο Εύρος στο YouTube. 97,1 Ράδιο Εύρος. Παντού. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Η παράδοση μας ενώνει. Και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
7: Ράδιο Εύρος.
8: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
9: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
8: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
10: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
11: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
12: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
11: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
12: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
12: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
13: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
15: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, Χρώματα και μονοτικά. Σίδερα Εκδομών. Καυσόξυλα. Κάδους και υλικά εργοταξίου. Με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
16: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση. Επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
15: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
17: Και τώρα, στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
18: Χορηγός εκπομπής, Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
17: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
18: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
19: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
17: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
20: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
17: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.

Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, 7,5 λεπτά και μετά τις 11, αυτό το πρωινό 5η 24 του Σεπτέμβρη του 2026. Είμαστε εδώ ζωντανά με το Ευρωσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί εκπέμπουμε την εκπομπή. Μεταδιδόμαστε μέχρι τη 1 με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο. Σε αυτήν την 3ωρη καθημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση, μετά την πρωινή περιπολία που προηγείται, να θυμίσω, 7 με 10, στο πρόγραμμά μας το εξάωρο, το ενημερωτικό πρωινό μεσημεριανό πρόγραμμα του Ράδιο Εύρος. 7 με 10 πρωινή περιπολία, Γιάννης Βαλικούδης, Χάρης Καταρίδης. 10 με 1 καλή ώρα τώρα το Ευρωσκόπιό μας. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Και το πρόγραμμα βεβαίως ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Να θυμίσω στις 2 το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Σταυρούλα Γελαδαράκη και στις 5.30 το απόγευμα επίσης. Και από τις 3 μέχρι τις 8 κάθε μία ώρα ειδήσεις σε τίτλους στο σταθμό μας. Εν τω μεταξύ, radioevros.gr και διαδικτυακά εκεί τα πάντα 24 ώρες 24ωρο. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερη Θράκη που είχαμε μείνει σε αυτό πριν τις διαφημίσεις. Για να δούμε τα κυριότερα θέματα της εφημερίδας σήμερα σε τίτλους. Σχέδιο 240 εκατομμυρίων για άρδευση, λέει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Θωράκιση απέναντι στην κλιματική κρίση. Ο Περιφερειάρχης μίλησε στον Εθνικό Διάλογο για τη νέα ΚΑΠ και παράλληλα έρευνα καταγράφει τα χαμένα δισεκατομμύρια κυβικά νερού στον Εύρο. Μπορείτε να δείτε και την έρευνα, το ρεπορτάζ που έχουμε ανεβάσει ήδη στο radioevros.gr από τη Δευτέρα σε συνέχειες, Δευτέρα και Τρίτη, και χτες ένα ακόμη στον απόϊχο των προηγούμενων και έχει να κάνει με τα φαντάσματα του Εύρου. Τα φαντάσματα φράγματα, τις υποδομές που χτίστηκαν, φτιάχτηκαν, δαπανήθηκαν εκατομμύρια ευρώ και έμειναν ανεκμετάλλευτες, αναξιοποίητες. Για το σκοπό που δημιουργήθηκαν, φαντάσματα παρέμειναν. Και κάποιες άλλες ακόμα συζητιούνται εδώ και δεκαετίες, 70 χρόνια, για παράδειγμα το φράγμα στο Μικρό Δέριο. Δείτε το, ρίξτε μια ματιά, έχει ενδιαφέρον, αξίζει. Τα φαντάσματα της λειψιδρίας λέγεται το θέμα στο radioevros.gr, αλλά και χτες ανέβηκε στον απόϊχο αυτών των ρεπορτάζ ένα ακόμη άρθρο με αναλυτικότερες άλλες πληροφορίες και με συνεντεύξεις αποκλειστικές του κυρίου Καλακίκου, του κυρίου Σιαυκαλώζη. Πλάνα από ψηλά από τα φαντάσματα των φραγμάτων στον βόρειο και κεντρικό Εύρο. Με την ευκαιρία το θυμίζω για όσους έχετε δυνατότητα διαδικτυακά να τα δείτε όλα αυτά, να τα διαβάσετε, να ενημερωθείτε από το radioevros.gr. Συνεχίζω όμως με την Ελεύθερη Θράκη. Στο Δεδημότυχο, ένας αιώνας εμποροπανήγυρης με 100% πληρότητα περιπτέρων. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, Χαράλαμπος Νεστορίδης, μίλησε και ανέλησε το αποτύπωμα του θεσμού. Το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων έρχεται στην Αλεξανδρούπολη από 30 Οκτωβρίου μέχρι 1 Νοεμβρίου, τριήμερο θα είναι το άρθρο του Δημοσθένη Δούκα με ό,τι αφορά αυτό το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων που θα γίνει με πρωτοβουλία του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Αλεξανδρούπολη. Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και έρχεται σε συνέχεια των προηγούμενων 4 Πανελλήνιων Συνεδρίων που έγιναν στη Ζάκυνθο, στην Κατερίνη, στον Πύργο και στην Άρτα. Αυτή τη φορά στην Αλεξανδρούπολη. Σύμφωνα μάλιστα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες του Δημοσθένη Δούκα στην Ελεύθερη Θράκη, στο συνέδριο δεν θα παραστεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης ο κ. Βαρθολομαίος, ούτε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος ο κ. Ιερώνυμος, λόγω ανηλυμένων, λέει, υποχρεώσεων. Μάλιστα. Στα υπόλοιπα θέματα της Ελεύθερης Θράκης, στον Άβαντα και στην Κύρκη το έκτο ζευγάρι ασπροπάριδων που κρατά ζωντανή την ελπίδα, όπως ήδη είδαμε και στα άλλα πρωτοσέλιδα. Ο κ. Παπασταύρου βρέθηκε στις ΗΠΑ ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και μίλησε για την Αλεξανδρούπολη μεταξύ άλλων. Είπε ότι είναι σημείο αναφοράς η Αλεξανδρούπολη, μιλώντας για την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια. Για ακόμη μια φορά, η Αλεξανδρούπολη συζητιέται στην Αμερική. Η νέα γενιά σχεδιάζει την κινητικότητα του αύριο. Άλλο θέμα στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης. Ολοκληρώθηκαν στην Κομοτηνή οι δράσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2026 και απονεμήθηκαν και τα βραβεία του μαθητικού διαγωνισμού Έξυπνη Κινητικότητα. Και σχολεία από τη Νέα Ορεστιάδα έχουν λάβει βραβεία για τις προτάσεις τους. Τα βλέπουμε από χτες στα social media όπως τα δημοσιεύουν τα σχολεία. Με ωραίες προτάσεις και σχέδια για την κινητικότητα, την έξυπνη κινητικότητα στην πόλη. Και ένα τελευταίο θέμα από την Ελεύθερη Θράκη μας έρχεται από το Δήμο Σουφλίου, η ανακοίνωση δελτίο τύπου, θα τη δούμε στη συνέχεια, από τον Δήμαρχο τον κύριο Καλακίκο που υπέγραψε σύμβαση έργου 740.000 ευρώ για την αναβάθμιση του δικτύου ίδρευσης σε ρούσα, γονικό και μεγάλο δέριο. Θα αντικατασταθούν 260 παροχές και παλιοί αμιαντοσωλήνες με αυτό το έργο. Λοιπόν, έτσι ολοκληρώνουμε με τα πρωτοσέλιδα των τοπικών ημερήσεων εφημερίδων και τα θέματα τους. Αναλυτικά όλα αυτά
Πιθανόν να τα έχετε διαβάσει ήδη στο radioeros.gr, αν όχι κάντε το. Τα ακούτε όμως ζωντανά και από τις εκπομπές μας τη στιγμή που συμβαίνουν. Για να προχωρήσουμε μουσικά, να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε σαν τον Καραγκιόζη, αφού τελικά αυτό είναι που μας σώζει. Επιστρέφουμε σε λίγο με τα υπόλοιπα.

Έρχεται και η ελπίδα για τη δημοκρατία. Δηλαδή το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και η ίδια η πρόεδρός του στον Εύρο, φίλες και φίλοι, αύριο Παρασκευή, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ήδη έχει δημοσιοποιήσει η ελπίδα για τη δημοκρατία στα κοινωνικά δίκτυα, στα social media που λειτουργεί και διαχειρίζεται. Έχει αναρτηθεί ένα αναλυτικότατο πρόγραμμα, μέχρι και το ότι θα της παραχωρηθεί ένα γεύμα γνωριμίας ή ότι θα απολαύσει έναν μικρό καφέ και ένα ελαφρύ γεύμα κάποια άλλη στιγμή στο πρόγραμμα, μαθαίνουμε. Για να τα ξέρουμε όλα, το που θα πάει, τι θα κάνει η κυρία Καριστιανού στον Εύρο. Μπορούμε να το δούμε αναλυτικά. Σύμφωνα λοιπόν με ό,τι έχει δημοσιοποιήσει η ίδια η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, με το πρόγραμμα περιοδίας Μαρίας Καριστιανού στον ομό μας, αύριο Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη η άφηξή της στην Αλεξανδρούπολη, όπου θα επισκεφτεί το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, θα συναντηθεί με θεσμικούς φορείς και μετά θα έχει ένα γεύμα γνωριμίας με στελέχη του κινήματος. Ποια στελέχη που δεν αναφέρεται. Στην Αλεξανδρούπολη πάντως θα γίνει αυτό. Στις 5 το απόγευμα αύριο θα έχει Μουμουέ TV. Τι καταλαβαίνουμε τώρα, μάλλον θα δώσει κάποια συνέντευξη σε ένα τηλεοπτικό τοπικό κανάλι της Αλεξανδρούπολης στις 5 το απόγευμα, μαγνητοσκόπηση, προφανώς για να μεταδοθεί σε κάποιο δελτίο ειδήσεων. Το γράφει στο πρόγραμμα και αυτό, 5 το απόγευμα αύριο Μουμουέ TV γράφει και μετά στις 6 θα βρεθεί στις Σφαίρες για να συναντηθεί με θεσμικούς φορείς των ΤΟΕΒ των Φερών αύριο Παρασκευή. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει λοιπόν επισκέψεις σε Αλεξανδρούπολη και Σφαίρες αύριο. Το Σάββατο τελικά είναι στη Νέα Ορεστιάδα, αν και νωρίτερα συζητούσα ότι θα είναι αύριο μάλλον, όχι, το Σάββατο είναι. Το πρόγραμμα ξεκινά από τις 10 το πρωί με άφηξη στην Ορεστιάδα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Θα συναντηθεί με θεσμικούς φορείς, θα κάνει βόλτα στην πόλη της Ορεστιάδας, θα αναχωρήσει μετά για το Δημότυχο και θα κάνει μια στάση, λέει, στη διαδρομή στο εργοστάσιο Ζάχαρης. Το οποίο δεν υπάρχει, δεν ξέρω αν το ξέρει. Δεν έχουμε εργοστάσιο Ζάχαρης. Εννοεί προφανώς τις εγκαταστάσεις της Τράπεζας Πειραιώς του πρώην εργοστασίου της Ζάχαρης. Αλλά το γράφει έτσι εν συντομία. Να δει τι τώρα εκεί, δεν ξέρω αν θα της επιτραπεί και η είσοδος. Απ' έξω, μάλλον θα κάνει μια στάση. Πάνω στον δρόμο είναι. Το Σάββατο λοιπόν το πρωί, 10 η ώρα, η συνάντηση με θεσμικούς φορείς στην Ορεστιάδα, βόλτα στην πόλη και αναχώρηση στο Δημότυχο για να κάνει τη διαδρομή στάση στο εργοστάσιο Ζάχαρης, ώστε να φτάσει στο Δημότυχο 12.30 το μεσημέρι. Εκεί είναι προγραμματισμένη η άφηξη της κυρίας Καριστιανού για το Σάββατο. Συνάντηση θα έχει και εκεί με θεσμικούς φορείς, θα κάνει και εκεί μια βόλτα στην πόλη. Οι καστροπολίτες θα την ξαναγήσουν, λέει, μετά στο πρόγραμμά της θα επισκεφτεί στο κάστρο. Θα επίσκεψη στο κάστρο με ξενάγηση από τον Σύλλογο των Καστροπολιτών το μεσημέρι του Σαββάτου στο Δημότυχο για την κυρία Καριστιανού, όπου μετά θα έχει μικρό καφέ. Τώρα γιατί μικρό, εντάξει, μικρό, πόσο μικρό δηλαδή, τι μόνο θα πιει, μπορεί να θέλει διπλό η γυναίκα. Μικρός καφές λέει. Και μετά ελαφρύ γεύμα. Και αν θέλει να γευματίσει λίγο βαρύτερα, να φάει κάτι περισσότερο και πεινάει. Αυτό λέει το πρόγραμμα. Μικρός καφές, ελαφρύ γεύμα μόνο. Αυτό προβλέπεται το μεσημέρι του Σαββάτου στο Δημότυχο για την κυρία Καριστιανού, έτσι αναφέρεται επισήμως το πρόγραμμά της. Και θα αναχωρήσει για το σουφλί αμέσως μετά, όπου θα βρεθεί εκεί στις 3 το μεσημέρι να συναντηθεί με το. Λέει, άφηξε το σουφλί, δήμαρχο σουφλίου. Μόνο στο σουφλί θα συναντηθεί με το δήμαρχο σουφλίου, προφανώς. Με τους υπόλοιπους δημάρχους δεν έχει προγραμματιστεί κάτι τέτοιο. Στο πρόγραμμα βλέπουμε 3 το μεσημέρι του Σαββάτου, άφηξε το σουφλί, δήμαρχο σουφλίου από κάτω γράφει, βόλτα στην πόλη, παραγωγική μονάδα μετάξι, ότι θα επισκεφτεί κάποια παραγωγική μονάδα μεταξιού στο σουφλί και θα αναχωρήσει στη συνέχεια για να πάει στην Αλεξανδρούπολη στις 5.30 το απόγευμα, να είναι εκεί, ώστε στις 6.30 είναι η μεγάλη εκδήλωση κεντρική για την περιοδία του Εύρου, ανοιχτή εκδήλωση στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου με καλεσμένους τους παραγωγικούς φορείς, πολίτες και δημοσιογράφους. Θα ακολουθήσει, λέει, ομιλία της Προέδρου και συνέντευξη τύπου. Το Σάββατο 6.30 το απόγευμα, βέβαια πολλοί θα λείπουμε στο δημοσιογραφικό συνέδριο της Αμοθράκης. Δεν είναι και καλό το timing της επίσκεψης της κυρίας Καριστιανού στον Εύρο. Όταν η καρδιά του δημοσιογραφικού κόσμου του Εύρου θα χτυπάσει στη Σαμοθράκη και θα είναι δύσκολο να καλυφθεί η περιοδία της. Από κάποια μέσα προφανώς θα καλυφθεί όμως, οπότε θα έχει τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για τις δράσεις και τις θέσεις του κόμματος, του κινήματος. Κόμματος. Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Το πρόγραμμα της κυρίας Καριστιανού, να είναι αυτό. Θα το δείτε αναλυτικά στο radioevros.gr, αν θέλετε να το ακολουθήσετε.

Και μάλιστα ήταν από ζωντανή ηχογράφηση με τον Χρήστο Δάντη να τραγουδά αυτό το τραγούδι του. Λοιπόν, προχωράμε και πάμε λίγο στο σουφλί για μια πληροφορία που μας έρχεται από εκεί, μια ενημέρωση για μια δράση πρόληψης και προαγωγής της υγείας για τις γυναίκες συγκεκριμένα. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να ενημερώσουμε τις γυναίκες που μας ακούνε εκεί στο σουφλί ότι το Κέντρο Υγείας Σουφλίου οργανώνει αυτή τη σημαντική δράση πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών και Φύλων Ομού Εύρου Συνεχίζω, με στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης των γυναικών της περιοχής σε υπηρεσίες προληπτικού ελέγχου. Την Κυριακή, λοιπόν, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2, στον αύριο χώρο εξωτερικά του Κέντρου Υγείας Σουφλίου, θα πραγματοποιούνται δωρεάν γυναικολογικοί προληπτικοί έλεγχοι, δηλαδή τεστ PAP, υπερηχογράφημα μαστού και διακολπικό υπερηχογράφημα. Δωρεάν. Κυρίες μου, εκεί στο σουφλί μπορείτε να κάνετε τις εξετάσεις αυτές την Κυριακή το πρωί από τις 9 μέχρι τις 2. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φύλων Ομού Εύρου Συνεχίζω, μαζί με το Κέντρο Υγείας Σουφλίου, σας παρέχουν αυτή τη δυνατότητα. Μια δράση που απευθύνεται σε γυναίκες που δεν είναι δικαιούχοι του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου για την Πρόληψη του Καρκίνου του Τραχύλου της Μήτρας, δηλαδή γυναίκες κάτω των 21 ετών και άνω των 65 ετών. Το κλιμάκιο των επαγγελματιών υγείας που θα συμμετάσχει στη δράση αποτελείται από την κυρία Νικολέτα Κουτλάκη, που είναι διευθύντρια της Πανεπιστημιακής Γυναικολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης και καθηγήτρια μαιευτικής γυναικολογίας του Δημοκρατηδίου Πανεπιστημίου Θράκης, η κυρία Νικολέτα Κουτλάκη Κούρτη, το πλήρες όνομά της. Επίσης θα είναι η κυρία Αναστασία Σπυρίδου, η ΜΕΑ του Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης και μέλος, πρώην πρόεδρος και νυν μέλος του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φύλων Ομού Εύρου Συνεχίζω, η κυρία Τασούλα Σπυρίδου, η κυρία Βασιλική Κούρτη, ειδικευόμενη μαιευτικής γυναικολογικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Οι τρεις κυρίες θα παρέχουν λοιπόν τις υπηρεσίες αυτές. Παράλληλα, στο πλαίσιο της δράσης θα πραγματοποιηθεί και ενημερωτική ομιλία από την ψυχολόγο με ειδίκευση στην κοινωνική ψυχολογία και πρόεδρο του Συλλόγου Συνεχίζω, την κυρία Χριστίνα Παλαιολόγου, με θέμα «Η πρόληψη ως πράξη αυτοφροντίδας, αγάπης και σεβασμού στη ζωή». Μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, ιδιαίτερα για τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν περιορισμένη πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας λόγω της γεωγραφικής απομόνωσης της περιοχής. Η πρόληψη σώζει ζωές, λοιπόν, κυρίες μου και κυρίοι μου. Η ενημέρωση και ο τακτικός προληπτικός έλεγχος αποτελούν σημαντικά εργαλεία προστασίας της υγείας και μια ωραία ευκαιρία είναι αυτή για δωρεάν γυναικολογικούς προληπτικούς ελέγχους στο σουφλί 9 το πρωί με 2 μετά το μεσημέρι την Κυριακή που μας έρχεται. Τεστ PAP, υπερηχογράφημα μαστού και διακολπικό υπερηχογράφημα. Δωρεάν. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.

0: Boxes Kenderlis. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 7525 259.
2: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή.

0: προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
2: Ράδιο Εύρος.
3: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
4: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
3: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο Ορεστιάδος 86.
4: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
5: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432. Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
3: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
6: Έτσι προχωράμε και συνεχίζουμε στο ευρωσκόπιο μας, κυρίες και κύριοι, 36 λεπτά μετά τις 11 και πάμε στο Σουφλί, εκεί όπου υπεγράφει η σύμβαση του Δημάρχου Σουφλίου με τον ανάδοχο της εταιρείας Μεταλλινός Αθανάσιος του Νικολάου, μια σύμβαση που έχει να κάνει με το έργο παρεμβάσεις αποκατάστασης και βελτίωσης δικτύου ίδρυυσης μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα. Έτσι λέγεται, είναι ο τίτλος του έργου αυτού. Ο προϋπολογισμός 740.000 ευρώ και το έργο αφορά στην αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ίδρυυσης στα χωριά Ρούσα, Γονικό, αλλά και σε τμήμα του Μεγάλου Δερίου του Δήμου Σουφλίου. Ταυτόχρονη αντικατάσταση 260 παροχών ίδρυυσης, οι οποίες εξυπηρετούν αντίστοιχες κατοικίες. 260 σπίτια λοιπόν στα χωριά Ρούσα, Γονικό και στο Μεγάλο Δέριο θα αντικαταστήσουν το δίκτυο ίδρυυσης τους. Με 740.000 ευρώ που εξασφάλισε ο Δήμος Σουφλίου και τα αναθέτει στην εταιρεία Μεταλλινός Αθανάσιος του Νικολάου προς εργασίες. Στο πλαίσιο της παρέμβασης τώρα προβλέπεται η δημιουργία νέου δικτύου ίδρυυσης από πολυεθυλένιο, προχωρώντας στην αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου αμιαντοτσιμεντοσωλήνων. Αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική παρέμβαση, λέει ο Δήμος Σουφλίου, αυτό το έργο ύψους 740.000 ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης των συγκεκριμένων οικισμών, καθώς το υφιστάμενο δίκτυο έχει υποστεί εκτεταμένες βλάβες και παρουσιάζει προβλήματα λόγω της παλαιότητάς του. Με την υλοποίηση του έργου αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά η αξιοπιστία και η λειτουργικότητα του δικτύου, να περιοριστούν οι απώλειες νερού και να ενισχυθεί η ποιότητα και η ασφάλεια της παρεχόμενης ίδρυυσης προς όφελος των κατοίκων των οικισμών. Και καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου Σουφλίου για τη συγκεκριμένη παρέμβαση πως αυτή αποτελεί μέρος της προσπάθειας συνολικά του Δήμου Σουφλίου για την αποκατάσταση των υποδομών και τη σταδιακή αναβάθμιση των δικτύων κοινής ωφελίας, ιδιαίτερα στους πιο απομακρυσμένους και ορεινούς οικισμούς. Έτσι καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου Σουφλίου για αυτή την εξέλιξη. 740.000 ευρώ για αντικατάσταση. Αποκατάσταση και βελτίωση δικτύου ίδρυυσης σε τρεις οικισμούς, Ρούσα, Γονικό και σε μέρος του Μεγάλου Δερίου, όχι σε όλο το χωριό, σε ένα τμήμα του όπω

αναφέρει η ανακοίνωση. Εντάξει, έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Πολύ σημαντικές εξελίξεις για την αποκατάσταση και την ανασυγκρότησή μας, φίλες και φίλοι. Θα σας αποκαλύψω σε λίγο.

Βιαστείτε. Το είχαμε ανάγκη να φτιάξουμε ένα τραγουδάκι, να τα ακούμε και να μας δίνει κουράγιο. Γιατί και είναι δύσκολη στο κάργα. Αδέρφια μου στα Βέντος, όλα καλά θα πάνε. Αιντά.

όλα καλά θα πάνε, φίλες και φίλοι, με το σχέδιο ανασυγκρότησης και αποκατάστασης του Εύρου. Έτσι μας διαβεβαιώνει ο συντονιστής ως αποτέλεσμα της επίσκεψης που είχε στα Υπουργεία την Τρίτη. Και για να δούμε ακριβώς τι συνέβη εκεί. Σύμφωνα με όσα δημοσιοποιεί, ανακοινώνει ο κύριος Κέλλης, ο Γεώργιος Κέλλης είναι ο συντονιστής αποκατάστασης και ανασυγκρότησης του Εύρου με το γραφείο του στην Αλεξανδρούπολη να συντονίζει το σχέδιο. Σύμφωνα λοιπόν με όσα δημοσιοποιεί ο κύριος Κέλλης, την Τρίτη προχθές βρέθηκε με την ιδιότητά του ως συντονιστής αποκατάστασης και ανασυγκρότησης Εύρου στην Αθήνα σε μια σειρά σημαντικών συναντήσεων που είχε εκεί με επίκεντρο την πορεία υλοποίησης του σχεδίου ανασυγκρότησης και αποκατάστασης του Εύρου και τα επόμενα βήματα για την περιοχή μας. Εδώ τώρα, πριν σας μεταφέρω όλες τις πληροφορίες που μας έρχονται από εκεί, οφείλω να ενημερώσω ότι θα είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε τον κύριο Κέλλη να μας τα λέει ο ίδιος όλα αυτά και να απευθύνουμε και τις ερωτήσεις μας για να διευκρινίσουμε και κάποια πράγματα. Αλλά επειδή ο άνθρωπος είναι καθοδόν, επιστρέφει οδικός και οδηγεί. Οπότε δεν θέλουμε να διακινδυνεύσουμε το οτιδήποτε στην ασφάλεια, στον δρόμο. Θα τα πούμε αύριο. Αυτό έχουμε προγραμματίσει. Αύριο θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες, λεπτομέρειες, διευκρινήσεις, απαντήσεις για αυτές τις επισκέψεις στην Αθήνα. Συνεχίζοντας λοιπόν, πρώτος σταθμός του κυρίου Κέλλη ήταν το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εκεί είχε, λέει, διαδοχικές συναντήσεις με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, τον κύριο Πέτρο Καμπούρη, και τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Νίκο Παπαευσταθίου. Με τον κύριο Κατσαφάδο, που είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Ανασυγκρότησης, να θυμίσω, ο κύριος Κατσαφάδος, συζήτησαν αναλυτικά τα επόμενα βήματα του σχεδίου ανασυγκρότησης του Εύρου, λέει ο κύριος Κέλλης, τον σχεδιασμό της επόμενης συνεδρίασης της Επιτροπής, το πότε θα γίνει και πού δηλαδή αυτή, καθώς και ζητήματα που τέθηκαν κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού στον νομό Ξάνθης όμως, στην οποία ο κύριος Κέλλης είχε την τιμή να τον συνοδεύει, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του. Γιατί βρέθηκε ο κύριος Κατσαφάδος στην Ξάνθη, ήταν να θυμίσω οι περιοδίες, το πρόγραμμα των περιοδιών των στελεχών των κυβερνητικών εν ώψη ΔΕΘ σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Όπως ήρθαν κλιμάκια και στον Εύρο, ο κύριος Κατσαφάδος ήταν στο κλιμάκιο που επεριόδευσε στην Ξάνθη. Λοιπόν, στη συνέχεια με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Καμπούρη, βρέθηκε ο κύριος Κέλλης. Εκεί συζήτησαν, λέει, το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, καθώς και τον τρόπο και τις διαδικασίες αποζημίωσης των πληγέντων. Με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Παπαευσταθίου, έγινε αναφορά στο πρόγραμμα Αιγής, στον απολογισμό της αντιπυρικής περίοδου, καθώς και στην επόμενη περίοδο, με έμφαση στην πιθανότητα εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων τώρα και στο σχεδιασμό για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των πλημμυρών δηλαδή. Χτύπα ξύλο, να μην έχουμε τίποτα τώρα, χειμώνας έρχεται, να μην θυμηθούμε τα περσινά. Πάμε στα υπόλοιπα. Από τις επισκέψεις του κυρίου Κέλλη στην Αθήνα, ακολούθησε συνάντηση με τον τέως Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον γνωστό μας τον κύριο Χρήστο Τριαντόπουλο, με τον οποίο συνδέεται και η έναρξη της δικής του αποστολής, όπως λέει ο κύριος Κέλλης, ως συντονιστή αποκατάστασης και ανασυγκρότησης Εύρου. Επί κυρίου Τριαντόπουλου διορίστηκε ο κύριος Κέλλης από τον Πρωθυπουργό στην Αλεξανδρούπολη για το συγκεκριμένο γραφείο που δημιουργήθηκε για αυτόν τον σκοπό ακριβώς, για να συντονίζει, είναι το σωστό, την αποκατάσταση και ανασυγκρότηση του Εύρου. Αυτός είναι ο τίτλος του συντονιστή, άλλωστε. Βρέθηκε με τον κύριο Τριαντόπουλο και είχαν την ευκαιρία να ανατρέξουν στην 3η Οκτωβρίου του 24, λέει ο κύριος Κέλλης, όταν ανακοινώθηκε το σχέδιο ανασυγκρότησης και αποκατάστασης του Εύρου. Να θυμίσω όμως τώρα, κύριε Κέλλη, μας θα τα πούμε και αύριο, ότι τότε δεν ανακοινώθηκε το σχέδιο ανασυγκρότησης και αποκατάστασης του Εύρου, τότε ανακοινώθηκε το περιφερειακό σχέδιο των 19 μέτρων για την ανάπτυξη του Εύρου, έτσι όπως το κυβερνητικό σχέδιο είχε καταρτιστεί σε σχέση και με τις υπόλοιπες περιφέρειες, αφού το ίδιο ακολούθησε σε κάθε περιφέρεια στη συνέχεια για ανακοίνωση αναπτυξιακών έργων. 19 έργα ανακοινώθηκαν μόλις τότε, 19 μέτρα για την ανάπτυξη την περιφερειακή στον νομό μας. Το σχέδιο ανασυγκρότησης και αποκατάστασης του Εύρου είναι άλλο. Έτσι λίγο να τα διαχωρίσουμε, να τα ξεμπερδέψουμε και μέσα στο κεφάλι μας. Θα τα δούμε. Λοιπόν, λέει ο κύριος Κέλλης ότι στην Ορεστιάδα, στο πολιτιστικό πολυκέντρο, αυτό μας θυμίζει, χωρίς να το προσδιορίζει ακριβώς, είχαν την ευκαιρία να ανατρέξουν λοιπόν με τον κύριο Τριαντόπουλο σε εκείνη την ημέρα, 3 Οκτώβριου του 24, όταν ανακοινώθηκε, λέει, το σχέδιο ανασυγκρότησης και αποκατάστασης του Εύρου μετά την καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου του 23, και να κάνουν και έναν απολογισμό της μέχρι σήμερα πορείας και να αναφερθούν μεταξύ άλλων στην έγκριση του Θέσσαλη και Εύρος ΠΑΣ. Mm-hmm.
Τελευταίο σταθμό τη ημέρα του ήταν το γραφείο του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό του κ. Θανάση Κοντογιώργη, με τον οποίο, όπως λέει ο κ. Σκέλης, υποστηρίζει είχαν μια ουσιαστική και φιλική συζήτηση που επικεντρώθηκε στους τέσσερις βασικούς πυλώνες του σχεδίου ανασυγκρότησης του Εύρου, στα έργα δηλαδή που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, στην εξέλιξη των 19 μέτρα του σχεδιασμού, καθώς και σε δύο σημαντικές εκκρεμότητες για την περιοχή. Πρώτον, την αναμονή υπογραφής του Προεδρικού Διατάγματος για την ίδρυση της κτηνιατρικής σχολής στην Ορεστιάδα, τη συζήτησε αυτή την αναμονή της υπογραφής ο κύριος Σκέλης με τον κύριο Κοντογιώργη, αλλά και την ολοκλήρωση του αποτελέσματος της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη γραμμή ρορό. Να θυμίσω ότι και αυτό εκκρεμεί, δεν εφαρμόζεται ακόμα, δεν μπήκε στη ρότα του το ρορό να ενώνει Αλεξανδρούπολη με Πειραιά, με μεταξύ δύο στάσεις Χίο και Λεσβό, ναι. Να μεταφέρει δωρεάν δηλαδή τα εμπορεύματα των επιχειρήσεων προς τον Πειραιά και αντίστροφα, το περιμένουμε. Επιπρόσθετα λοιπόν αναφέρθηκαν, λέει, και στο εγκεκριμένο Ευρωσπάς και με τον κύριο Κοντογιώργη αναφέρθηκαν σε αυτό, στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης, αλλά και στο γυροκομείο Ορεστιάδας. Ήταν μια μέρα, καταλήγει ο κύριος Σκέλης, με πολλές και ουσιαστικές επαφές, αλλά κυρίως μια ημέρα κατά την οποία επιβεβαιώθηκε ότι ο Εύρος παραμένει ψηλά στην ατζέντα της πολιτείας. Κοινός στόχος όλων μας, λέει ο κύριος Σκέλης, ο συντονιστής του έργου αποκατάστασης και ανασυγκρότησης του Εύρου, είναι ένας: να συνεχίσουμε με συνέπεια, συντονισμό και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα την υλοποίηση του σχεδίου ανασυγκρότησης, ώστε οι δεσμεύσεις να μετατρέπονται σταδιακά σε έργα και απτά αποτελέσματα για τους πολίτες του Εύρου. Κρατώ ιδιαίτερα το εξαιρετικό και φιλικό κλίμα όλων των συναντήσεων, αλλά και τη διάθεση για συνεργασία και συντονισμό σε όλα τα επίπεδα, καταλήγει ο κύριος Σκέλης. Συνεχίζουμε με δουλειά, συνεργασία και προσήλωση στον στόχο για τον Εύρο. Και με ένα συνοδευτικό φωτογραφικό οπτικό υλικό, επιβεβαιώνει τις επισκέψεις του. Βλέπουμε με τον κύριο Κατσαφάδο φωτογραφία, με τον γενικό γραμματέα της αποκατάστασης φυσικών καταστροφών και κρατικής αρρωγής, με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας όπου βρέθηκε εκεί, και με τον κύριο Τριαντόπουλο στο δικό του γραφείο και με τον κύριο Κοντογιώργη. Όλες οι φωτογραφίες ως ντοκουμέντα και του λόγου το αληθές, ότι έγιναν οι επισκέψεις, τώρα για το τι συζητήθηκε ακριβώς. Τι συμπεράσματα εξήγαγε ο συντονιστής μας και μας παρουσιάζει, τι εξελίξεις έχουμε να περιμένουμε, θα μάθουμε περισσότερα, ελπίζω, στην προγραμματισμένη μας συνέντευξη αύριο.

0: Τώρα για τα σχολικά γεύματα, έτσι όπως κατανέμονται. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του προγράμματος για τον Εύρο, μπορεί να τα έχετε δει ήδη στο radioevros.gr. Γονείς που ενδιαφέρεστε για τα παιδιά σας και τα σχολικά σας γεύματα, μπορείτε να ανατρέξετε στο σχετικό άρθρο που έχει αναλυτικά όλα τα σχόλια του Εύρου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί. Δημοσιεύθηκε αυτό στην εφημερίδα της κυβέρνησης, δηλαδή η απόφαση για την έναρξη του προγράμματος σχολικά γεύματα, η οποία περιλαμβάνει συνολικά 1982, παραλίγο 2.000 δημοτικά σχολεία, τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα για τη φετινή σχολική χρονιά 26-27. Να θυμίσουμε ότι το πρόγραμμα επεκτάθηκε στους Δήμους Ορεστιάδας και Σουφλίου, μπήκαν και άλλα σχολεία δηλαδή από φέτος, και περιλαμβάνονται ήδη και οι Δήμοι, περιλαμβάνονταν από πριν, οπότε συνεχίζουν να είναι και οι Δήμοι τη Δημοτήχου και Αλεξανδρούπολης. Οπότε εκτός απομένει μόνο ο Δήμος Σαμοθράκης από ό,τι συμπεραίνουμε από το πρόγραμμα σχολικών γευμάτων. Για τον Δήμο Ορεστιάδας και τον Δήμο Δημοτήχου να τα δούμε. Καλά, μπορούμε να τα δούμε και όλα. Να ρίξουμε μια ματιά, να τα μεταφέρουμε ραδιοφωνικά, διότι δεν έχετε όλη τη δυνατότητα διαδικτυακά να επισκέπτεστε τους ιστότοπους, τις ιστοσελίδες, τα άρθρα μας εκεί και τα social media. Οπότε για να δούμε στο Δήμο Ορεστιάδας στα σχολεία. Το 3ο, το 4ο, το 7ο και το 8ο δημοτικό σχολείο είναι στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας. 3ο, 4ο, 7ο, 8ο. Στα χωριά, στα Δίκαια, το δημοτικό σχολείο Κυπρίνου, της Νέας Βίσας το Καραθεοδόριο, το σχολείο το δημοτικό του Πύργου και των Ριζίων επίσης εντάχθηκαν στο πρόγραμμα σχολικών γευμάτων και το ειδικό δημοτικό σχολείο Ορεστιάδας τέλος. 10 σχολεία, 10 δημοτικά σχολεία στην γεωγραφική έκταση του Δήμου Ορεστιάδας. Για το Δημότυχο είναι 6 σχολεία. Μέσα στην πόλη είναι το 1ο, 2ο, 3ο, 4ο και 5ο, όλα τα δημοτικά σχολεία, συν το δημοτικό σχολείο Μεταξάδων, άρα όλα λογικά του Δήμου του Δημοτήχου. Για το Δήμο Σουφλίου επίσης είναι το 1ο και το 2ο του Σουφλίου, τα δημοτικά σχολεία. Μετά πάμε Λάβαρα, Τυχερό και τα μειονοτικά σχολεία. Στην Ακριάνη, στο Μεγάλο Δέριο, στη Ρούσα, στο Σιδηρό και στο Σιδηροχώρι. Όλα εντάσσονται στα σχολικά γεύματα. Πάμε και Αλεξανδρούπολη να τα δούμε τελικά όλα. Από τα δημοτικά σχολεία της πόλης είναι το 11ο και το 12ο. Από τις Φέρες το 1ο και το 2ο δημοτικό σχολείο Φερών. Α, και το 3ο, εδώ τα έχει λίγο μπερδεμένα στη σειρά. Είναι 17 τα δημοτικά σχολεία στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Λοιπόν, 11ο, 12ο, 3ο, 5ο και 9ο για την πόλη της Αλεξανδρούπολης. Για Φέρες 1ο, 2ο και 3ο δημοτικό σχολείο. Επίσης τα σχολεία τα δημοτικά Άβαντα, Άνθιας, Απαλού, Μαΐστρου, Μάκρης και Πέπλου. Και τέλος έχουμε και τα δύο μειονοτικά σχολεία στην Αλεξανδρούπολη και στη Μάκρη και το ειδικό δημοτικό σχολείο Αλεξανδρούπολης. Όλα αυτά τα 17 εντάχθηκαν στο πρόγραμμα σχολικών γευμάτων για το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Συνολικά είναι 32, αν προσθέτω σωστά, 42 δημοτικά σχολεία στον Εύρο. 10 και 6, 16 και 9, 25 και 17, 42, καλά το λέω. Και έτσι θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, αυτό τον 12, για να επιστρέψουμε για μία ολόκληρη ώρα όμως εδώ, συνεχίζοντας το ευρωσκόπιο μας μέχρι τη μία, σε λίγο.
1: Στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evros.
1: Radio Evros.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
7: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
8: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27313.
9: Ράδιο Εύρω.
10: Ο φούρνος άναψε, τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
11: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
12: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
11: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
12: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-2400.
12: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
13: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
14: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
3: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
15: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
3: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
15: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
16: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
17: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
18: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
0: Και με τα σχόλια κλείσαμε το προηγούμενο μέρος της εκπομπής. Με τα σχόλια θα ξεκινήσουμε και το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Με τα σχόλια όμως που αύριο δεν θα έχουν μαθήματα, φίλες και φίλοι, αύριο 25 Σεπτεμβρίου. Θα έχουν όμως αθλητικές δραστηριότητες. Είναι καθιερωμένη η μέρα σχολικού αθλητισμού, η 13η Πανελλήνια αύριο. Οπότε μαθητές δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων για μια μέρα αφήνουν τα θρανία και κάνουν ένα άλμα προς το μέλλον, όπως λέει και το κεντρικό μήνυμα για την αυριανή σχολική αθλητική ημέρα. Άλμα προς το μέλλον είναι το σύνθημα. Ένα άλμα, μια Ελλάδα, ένα κοινό όνειρο. Αυτό διευκρινίζει και η Υπουργός Παιδείας, η Σοφία Ζαχαράκη, με εγκύκλιο που υπέγραψε και καλεί τις σχολικές μονάδες της χώρας να υλοποιήσουν αύριο αυτές τις αθλητικές δράσεις και τις δραστηριότητες εντός και εκτός σχολικού χώρου καθ' όλη τη διάρκεια του ωραρίου. Στις 10 το πρωί, μια νοητή αλυσίδα, λέει, από άκρη σε άκρη της χώρας, με την κεντρική δράση να έχει έναν ιδιαίτερα συμβολικό χαρακτήρα. Στις 10 το πρωί, προτείνεται τα σχολεία να πραγματοποιήσουν ταυτόχρονα το άλμα προς το μέλλον, δημιουργώντας μια νοητή αλυσίδα κίνησης και συμμετοχής σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η ώρα πάντως μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες κάθε σχολείου. Πρωταγωνιστής θα είναι το άλμα σε μήκος, χωρίς φορά. Χωρίς φόρα, τι λέω φορά. Χωρίς φόρα, έτσι δεν λέγεται. Ναι. Άλμα εις μήκος, χωρίς φόρα. Έτσι όπως είσαι, δηλαδή, τάκ, πηδάς, χωρίς να παίρνεις φόρα. Κάθε παιδί πρέπει να πραγματοποιήσει σε δύο προσπάθειες. Το σχολείο έχει τη δυνατότητα να καταγράψει την καλύτερη επίδοση. Και το ενδιαφέρον δεν στρέφεται στην αναζήτηση του πρωταθλητή, όπως επισημαίνεται στο έγγραφο της κυρίας Ζαχαράκη, της Υπουργού Παιδείας. Η καταγραφή γίνεται αποκλειστικά για παιδαγωγικούς και στατιστικούς σκοπούς. Για μαθητές και μαθήτριες με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προβλέπεται η προσαρμογή της δραστηριότητας στις δυνατότητες και στις ανάγκες αυτών των παιδιών. Όταν ένα παιδί δεν μπορεί να πραγματοποιήσει άλμα, μπορεί να επιλεγεί μια ισοδύναμη κινητική δραστηριότητα όπως μετακίνηση, όθηση, ρήψη ή άλλη λειτουργική κίνηση. Η αξία, λέει, βρίσκεται, όπως υπογραμμίζει η κυρία Ζαχαράκη, πρωτίστως στη συμμετοχή, στην προσπάθεια και στην προσωπική εξέλιξη. Βεβαίως και αυτό είναι το σωστό και αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό θα πρέπει να μοιραστεί ως μήνυμα, να κινηθεί, να διακινηθεί, να μεταδοθεί ως μήνυμα παντού. Η συμμετοχή, η προσπάθεια και η προσωπική εξέλιξη. Και όχι μόνο άλματα. Τώρα έχουμε και ποδήλατο και περπάτημα και χορό και παιχνίδι. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η μέρα δεν θα περιοριστεί στην κεντρική δράση του άλματος χωρίς φόρα. Τα σχολεία θα μπορούν να οργανώσουν και αθλοπαιδείες διάφορες, σκηταλοδρομίες, συνεργατικά και παραδοσιακά παιχνίδια, χορούς, πεζοπορίες, δρόμους υγείας και δραστηριότητες στο φυσικό περιβάλλον. Μάλιστα, προτείνονται ακόμα και δράσεις που συνδέουν τον αθλητισμό με την τέχνη, με την υγεία, με την ισορροπημένη διατροφή, με την ψυχική ευεξία, την αλληλεγγύη και την προστασία του περιβάλλοντος. Αλλά και με την ενεργή μετακίνηση. Με το ευρωπαϊκό μήνυμα «Περπάτησε, κάνε πετάλι, κινήσου», τα σχολεία ενθαρρύνονται αύριο, όπου οι συνθήκες και οδική ασφάλεια το επιτρέπουν βεβαίως, να προωθήσουν ασφαλείς και βιώσιμους τρόπους μετακίνησης από και προς το σχολείο. και οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να μπουν στη διοργάνωση. Δήμοι, αθλητικές ομοσπονδίες, αναγνωρισμένα σωματεία, πανεπιστήμια και άλλοι φορείς συνεργάζονται με σχολεία, ενώ υπάρχει δυνατότητα να προσκληθούν και αθλητές, ολυμπιονίκες, προολυμπιονίκες και προπονητές. Αυτά λέει η εγκύκλειος, αυτά λέει το πρόγραμμα, αυτά προτείνει η Υπουργός Παιδείας. Τώρα τι ακριβώς θα γίνει σε κάθε σχολείο δεν έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε. Δεν έχουν εκδοθεί και σχετικές ανακοινώσεις ή πληροφορίες από τα σχολεία ή από τους δήμους ή από αθλητικούς συλλόγους που μπορεί να συμμετέχουν στη γιορτή. Στην Αθήνα πάντως θα υπάρχει μια κεντρική εκδήλωση στο Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών Φωκιανός, εκτός από το άλμα προς το μέλλον. Το πρόγραμμα προβλέπει και παρουσίαση νέων Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών αθλημάτων, βιωματικές δράσεις, ομιλίες, παρουσιάσεις, τιμητικές βραβεύσεις. Και για τέταρτη χρονιά επιστρέφει, για να καταλήξουμε, και η πανελλαδική σχολική σκυταροδρομία με σύνθημα «Τρέχω για τη ζωή». Στόχος της είναι να συνδέσει την άσκηση με τέσσερις πλευρές της ζωής. Την ίδια την αξία της ζωής, την υγεία και τη σωματική άσκηση, το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και τέλος τις ανθρώπινες σχέσεις και τις αξίες. Όλα τα μηνύματα αυτά αύριο στο πρόγραμμα το σχολικό που δεν περιλαμβάνει μαθήματα αλλά αθλητικές και άλλου είδους όπως διαβάσαμε και είδαμε δράσεις με κεντρικό σύνθημα άλμα προς το μέλλον. Ένα άλμα, μια Ελλάδα, ένα κοινό όνειρο.

Συνεχίζοντας τη βόλτα μας σε όλο τον Εύρο από άκρη σ' άκρη, ευρωσκοπεύουμε σε θέματα που ενδιαφέρουν τις τοπικές κοινωνίες κατά τόπου στους δήμους του νομού και πάμε Φέρες, εκεί όπου όπως από χτες ενημερώνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος της Αλεξανδρούπολης, προχωράει η δημιουργία Κηφί. Κυρίες και κύριοι, και τι είναι το Κηφί, το ξέρουμε και στο Δήμο Ορεστιάδας, είναι το κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων που γίνεται στην Καβύλη. Αντίστοιχα λοιπόν και στις Φέρες, προχωράει η δημιουργία Κηφί, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο τον κύριο Ναϊτίδη, μετά την πράξη ένταξης στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 21-27, με ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα, όπως λέει, που έγινε για τη δημιουργία του κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων στις Φέρες. Είναι η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής που έγινε αποδεκτή. Που έκανε αποδεκτή τη μελέτη που εκπώνησε η τεχνική υπηρεσία, ανοίγοντας το δρόμο για τις επόμενες διαδικασίες υλοποίησης. Ο κύριος Ναϊτίδης, ο αντιδήμαρχος, δημοσιοποιεί και την κάτοψη, το σχέδιο του Κηφί που θα γίνει στις Φέρες, με περιγραφή από την τεχνική υπηρεσία. Η νέα κοινωνική δομή, λέει, θα δημιουργηθεί εντός του υφιστάμενου κτηρίου του ΚΑΠΗ των Φερών. Εκεί θα αξιοποιηθεί η δημοτική περιουσία της Αλεξανδρούπολης στην τοπική κοινότητα, στην δημοτική ενότητα Φερών, προς όφελος των ανθρώπων που έχουν πραγματικά ανάγκη τη φροντίδα και την υποστήριξη του Δήμου. Ως τεχνική υπηρεσία, αναλαμβάνουμε, λέει ο αντιδήμαρχος, την ευθύνη για τη διαμόρφωση του χώρου και την υλοποίηση όλων των απαραίτητων κτηριακών, ηλεκτρολογικών και υδραυλικών παρεμβάσεων, ώστε να παραδοθεί ένας σύγχρονος, ασφαλής, λειτουργικός και πλήρως προσβάσιμος χώρος, έτοιμος να στεγάσει το νέο Κηφί Φερών, σύμφωνα με το ισχύον ΦΕΚ. Οι παρεμβάσεις με χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό του Δήμου Αλεξανδρούπολης, μεταξύ άλλων, προβλέπονται νέες λειτουργικές διαρρυθμίσεις, αίθουσες ανάπαυσης και αναψυχής, χώρο νοσηλευτικής υποστήριξης, παρασκευαστήριο, τουαλέτες βεβαίως και ράμπα ατόμων με αναπήρεια, νέα ενεργειακά κουφώματα, αναβάθμιση των ηλεκτροϊλογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, κλιματισμός, φωτισμός LED, καθώς και ολοκληρωμένο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας. Δηλαδή τα αυτονόητα, τα απολύτως προβλεπόμενα και απαραίτητα. Η νέα δομή τώρα θα παρέχει οργανωμένες υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας, υποστήριξης και κοινωνικής μέριμνας σε ηλικιωμένους συμπολίτες μας, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με αναπηρία, προσφέροντας παράλληλα πολύτιμη βοήθεια και ανακούφιση στις οικογένειές τους. Τώρα να θυμίσουμε ότι τα Κηφί δεν προβλέπουν διανυκτέρευση των φιλοξενούμενων, είναι ημερήσια η φροντίδα, το λέει και ο τίτλος τους, κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων. Οπότε από το πρωί μέχρι το απόγευμα περίπου που λειτουργούν, θα μπορούν οι ηλικιωμένοι να κάνουν διάφορες δραστηριότητες, να φροντίζονται εκεί και μετά να επιστρέφουν στα σπίτια τους. Πίσω από τις μελέτες, όπως σημειώνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ο κ. Ναϊτίδης από την Αλεξανδρούπολη, πίσω από αυτές, από τα ποσά, από τις τεχνικές εργασίες, βρίσκεται το πραγματικό ζητούμενο που είναι η αξιοπρέπεια, η ασφάλεια και η καλύτερη ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων συμπολιτών μας. Συνεχίζουμε, λέει, με σχέδιο, σοβαρότητα και τεκμηρίωση, δημιουργώντας κοινωνικές υποδομές που έχει πραγματικά ανάγκη ο τόπος μας, καταλήγει στην ανακοίνωση του αντιδήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο κ. Γιάννης Ναϊτίδης, για το Κηφί των Φερών. Για το Κηφί της Καβύλης στον Δήμο Ορεστιάδας. Αναμένουμε νεότερα. Έπρεπε ήδη να έχει παραδοθεί σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα και τις προηγούμενες υποσχέσεις, δεσμεύσεις, ανακοινώσεις και δηλώσεις. Αλλά δεν βλέπουμε να έχει λειτουργήσει ακόμα ή δεν το έχουμε μάθει ότι λειτουργεί, άραγε. Λογικά όμως θα έπρεπε να έχουν ήδη ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες εκεί στο παλιό Δημοτικό Σχολείο της Καβύλης και να έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του.

Τώρα μόλις λάβαμε και το αστυνομικό δελτίο, φίλες και φίλοι, για το χτεσινό περιστατικό στη Νέα Ορεστιάδα. Το περιμέναμε να δούμε τι έγινε τελικά, πώς περιγράφει η ελληνική αστυνομία το συμβάν. Αναφέρομαι σε αυτό που αποκαλύψαμε χτες αποκλειστικά με φωτογραφικό υλικό και την είδηση ότι στο κέντρο της πόλης χτες το πρωί, και όχι μεσημέρι όπως αναφέρει η σημερινή ανακοίνωση, αλλά χτες το πρωί έγινε σύλληψη επεισοδιακή στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, διακινητή με βουλγάρικο αυτοκίνητο, αυτοκίνητο με βουλγάρικες πινακίδες, με δύο οχήματα της αστυνομίας, δύο περιπολικά να το αποκλείουν την κίνηση μπροστά και πίσω στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, με Άγιον Θεοδόρο διασταύρωση στο κέντρο της πόλης της Νέας Ορεστιάδας. Οπότε υπήρξε μια σχετική αναστάτωση. Λογικό είναι, δεν είναι και συνηθισμένοι οι κάτοικοι, δεν είναι πουθενά συνηθισμένοι στα κέντρα των πόλεων να βλέπουν τέτοια γεγονότα, αλλά να, τυχαίνουν. Καλά, έχουμε δει κι άλλα και καταδιώξεις με υπερβολική λυγκιότητα ταχύτητα μπροστά από καφετέρειες και. Αλλά ευχόμαστε κάθε φορά να μην συμβεί κάτι καινούριο, κάτι νέο και κάτι επικινδυνέστερο. Αυτή τη φορά είχαμε το χτεσινό περιστατικό στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας και βλέπουμε και στην ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγα λεπτά η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, περιγράφει 9 συλλήψεις διακινητών σε 8 διαφορετικές περιπτώσεις. Μιλάμε για μεγάλη κινητικότητα χτες στην περιοχή μας, στον Εύρο. Πολύ αυξημένη κινητικότητα. Λοιπόν, για να δούμε αναλυτικά τις περιπτώσεις που γνωστοποιεί η ελληνική αστυνομία, από όσες βεβαίως έπεσαν στα χέρια τους, διότι για όσες περιπτώσεις ξέφυγαν δεν έχουμε στοιχεία, δεν ξέρουμε πόσοι μπορεί τελικά να αποχώρησαν προς την ενδοχώρα, πόσοι διακινητές να ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Εδώ έχουμε 9 διακινητές οι οποίοι συνελήφθησαν, οπότε δεν πρόλαβαν να προχωρήσουν προς την ενδοχώρα. Εχθές, 23 Σεπτεμβρίου, σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης, λέει η ανακοίνωση, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης συνελήφθησαν 9 διακινητές, εκ των οποίων οι 8 είναι αλλοδαποί και ο ένας είναι Έλληνας. Προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 8 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Η μία περίπτωση χτες σε αγροτική περιοχή του Εύρου, οι συνοριοφύλακες της Ορεστιάδας συνέλαβαν έναν αλλοδαπό που τον εντόπισαν να οδηγεί για ταχυβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 7 άτομα. Καλά, θα κάνουμε το σύνολο της πρόσθεσης στο τέλος, το άθροισμα. Στη δεύτερη περίπτωση χτες το πρωί, σε αγροτική περιοχή του Εύρου, οι συνοριοφύλακες του Σουφλίου συνέλαβαν άλλους 2 αλλοδαπούς που εντοπίστηκαν να επιβιβάζουν. Εκείνη την ώρα, επαυτοφόρο τους συνέλαβαν, τους επιβίβαζαν σε γιο ταχυβατικό αυτοκίνητο για την περαιτέρω προώθησή τους στην ενδοχώρα 5 μη νόμιμους μετανάστες με οδηγό του οχήματος τον έναν δράστη. Ενώ ο δεύτερος διακριβώθηκε ότι το καθοδηγούσε με τα πόδια στο συγκεκριμένο σημείο. Γι' αυτό και συνελήφθηκε αυτός ως διακινητής. Η τρίτη περίπτωση, χτες το μεσημέρι, στην Εθνική Οδό Ορμενίου Αρδανίου, οι ίδιοι αστυνομικοί, οι συνοριοφύλακες του Σουφλίου, συνέλαβαν τον έναν ακόμη αλλοδαπό, διότι οδηγούσε γιο ταχυβατικό αυτοκίνητο και μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 6 μη νόμιμους μετανάστες. Και πάμε στην τέταρτη περίπτωση, αυτή που σας έλεγα που αφορά στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας. Λέει η ανακοίνωση της αστυνομίας. Στην τέταρτη περίπτωση, το ίδιο μεσημέρι χτες, παρότι το πρωί συνέβη το περιστατικό, αλλά μεσημέρι ίσως να έγινε η σύλληψη και να βεβαιώθηκε με την αποστολή της ενημέρωσης προς τα κεντρικά από την ελληνική αστυνομία, από την αστυνομική διεύθυνση Ορεστιάδας. Πάντως λέει ότι στην τέταρτη περίπτωση, χτες το μεσημέρι, στην Ορεστιάδα, συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου. Αν δείτε τις φωτογραφίες που έχουμε δημοσιεύσει χτες, το πίσω αυτοκίνητο είναι της συνοριοφυλακής. Ένας αλλοδαπός συνελήφθη λοιπόν, διότι εντοπίστηκε από αστυνομικούς του τμήματος τροχιάς Ορεστιάδας, αυτό είναι το μπροστά περιπολικό που κλείνει το δρόμο λοιπόν στις φωτογραφίες που έχουμε δημοσιεύσει. Εντοπίστηκε από αστυνομικούς του τμήματος τροχιάς Ορεστιάδας να οδηγεί γιο ταχυβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 6 μη νόμιμους μετανάστες. Να, αυτό που αναρωτιόμασταν πόσα άτομα τελικά μετέφερε ο διακινητής στο κέντρο της πόλης, 6 είχε μέσα στο όχημά του. Το όχημα με τις βουλγάρικες πινακίδες, τα οχήματα τα συνοδεύει με φωτογραφικό υλικό το δελτίο τύπου της αστυνομίας, οπότε θα δημοσιοποιηθούν και στο radioevros.gr στη συνέχεια της ημέρας και με τις φωτογραφίες όλων των οχημάτων που κατασχέθηκαν από αυτά τα περιστατικά, μεταξύ των οποίων οχημάτων εντοπίσαμε και αυτό που χτες είδαμε στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Πάμε και στις υπόλοιπες περιπτώσεις, έχουμε άλλες 4. Ακόμη μια περίπτωση, πέμπτη περίπτωση κατά σειρά χτες το απόγευμα στην Εθνική Οδό Διδημοτήχου Αλεξανδρούπολης. Από τους συνοριοφύλακες του Διδημοτήχου η σύλληψη έγινε και με τη συνεργασία αξιωματούχων του Frontex. Συνελήφθη ένας αλλοδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε και αυτός να οδηγεί για ταχύτερο επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 10 μη νόμιμους μετανάστες. Άλλη μια περίπτωση. Είπαμε, μεγάλη κινητικότητα χτες, χαμός.
Χτες το απόγευμα, στην Εγνατία Οδό Κήπων Αλεξανδρούπολη, συνοριοφύλακες των Φερών συνέλαβαν ακόμη έναν αλλοδαπό. Οδηγούσε για το ταχυεπιβατικό αυτοκίνητο και μετέφερε 6 μηνόμιμους μετανάστες κι αυτός. Έβδομη περίπτωση. Χτες το βράδυ, σε αγροτική περιοχή του Εύρου, συνελήφθη από τη διάθεση αστυνομίας Ορεστιάδας από αστυνομικούς ένας αλλοδαπός, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε για το ταχυεπιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο εντοπίστηκε να έχει ανατραπεί σε αγροτεμάχιο. Μετέφερε παράνομα στην Ενδοχώρα 5 μηνόμιμους μετανάστες. Και μάλιστα σημειώνεται ότι νωρίτερα ο οδηγός διακινητής δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών, συνέχισε την πορεία του αναπτύσσοντας ταχύτητα και οδηγώντας επικίνδυνα. Ο διακινητής και οι διακινούμενοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Δημοτήχου. Α, είχαμε και ατύχημα χθες το βράδυ, λοιπόν, φίλες και φίλοι. Σε αγροτική περιοχή του Εύρου, αναφέρει ανακοίνωση αστυνομίας. Στην περιοχή όμως ευθύνης της διεύθυνσης αστυνομίας Ορεστιάδας, στον Βόρειο Εύρο συνεπώς. Μάλιστα. Και μια 8η και τελευταία περίπτωση με τις 9 συλλήψεις συνολικά σε μια μέρα. Χτες το βράδυ έγινε αυτό. Πλησίων οικισμού της Ροδόπης, λέει, από τους συνοριοφύλακες του Ιάσμου, σε συνεργασία με αστυνομικούς της ΟΠ και του Τμήματος Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Κομωτινής, συνελήφθη ένας Έλληνας. Εδώ έχουμε τον Έλληνα. Οι υπόλοιποι όλοι ήταν οι 8 αλλοδαποί. Ο συγκεκριμένος Έλληνας οδηγούσε για το ταχυεπιβατικό αυτοκίνητο, μετέφερε παράνομα στην Ενδοχώρα 6 άτομα. Και αυτός δεν συμμορφώθηκε αρχικά σε σήμα στάση των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, οδηγούσε επικίνδυνα και στη συνέχεια συνελήφθη μετά την ακινητοποίηση του οχήματος μεταφοράς μηνόμενων μεταναστών, όπως λέει η ανακοίνωση της αστυνομίας. Κατασχέθηκαν όλα τα οχήματα τα οποία στις φωτογραφίες που μας έχουν αποστείλει είναι 7, όπως βλέπουμε, μεταξύ των οποίων και αυτό που σας είπα ότι εντοπίσαμε στη Νέα Ορεστιάδα χτες και φωτογραφίσαμε και το έχετε ήδη δει στο άρθρο του radioevros.gr. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις κατασχέθηκαν λοιπόν τα οχήματα και κινητά τηλέφωνα και οι συλληφθέντες οδηγούνται στους αρμόδιους εισαγγελείς. Τώρα, να κάνουμε την πρόσθεση. Να την κάνουμε. Είχαμε 9 διακινητές με 6 και 5, 11 και 6, 17 και 10, 27 και 6, 33 και 6 ακόμα 39 και 5, 44 και 7, 51 άτομα. 9 συλληφθέντες διακινητές με 51 μη νόμιμους μετανάστες διακινούμενους προς την Ενδοχώρα σε μία μόλις μέρα, σε ένα 24ωρο χτες στην περιοχή μας, με τις συλλήψεις από την ελληνική αστυνομία που μας περιγράφουν τα περιστατικά αυτά. Μάλιστα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
7: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
6: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.

0: Άξις Κενταρλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
3: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα παυλάνιας.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
3: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
4: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
3: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
5: Και σήμερα το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό είναι Χαγιάτη. Να δούμε το μενού της ημέρας. Είναι η ώρα του. Είναι η ώρα του. Αγαπημένη στήλη αυτή, βλέπουμε τις προτάσεις της ημέρας από το Χαγιάτη μας και κάνουμε τις επιλογές μας. Λαχανοντολμάδες γεμιστούς με κιμά και βελούδινη σάλτσα αυγολέμονο βλέπω σήμερα στο μενού. Μια χαρά ακούγεται. Η πενταλοφιώτικη ταψούδα, η διάσημη περίφημη διαβόητη. Με το όνομα πενταλοφιώτικη ταψούδα. Μοσχαράκι με ριζάκι και φρέσκα μυρωδικά στο φούρνο είναι αυτό. Τη ζητάς έτσι, τη ζητάς. Πενταλοφιώτικη. Μόνο στο Χαγιάτι ξέρουν τι σημαίνει. Αχ, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, μεσημεριάτικα, 38 λεπτά μετά τις 12, λιγκουίνι με φιλετίνια κοτόπουλου, βλέπω με σάλτσα ντομάτας και πιπεριές και... Έρχονται οι γεύσεις στο στόμα, στον ουρανίσκο, το φιλετάκι το κοτόπουλο σχάρας, μαριναρισμένο μόνο από το Χαγιάτι, ξεχωρίζει, το σνίτσελ φούρνου με σάλτσα ντομάτας και λιωμένα τυριά. Αυτό το σνίτσελ φούρνου είναι άλλο σνίτσελ. Άλλο επίπεδο, σε άλλο level παίζει το Χαγιάτι πάντα, ξέρετε. Είναι σνίτσελ και κοτόπουλο και χοιρινό ανάμεικτα στο φούρνο όμως, όχι τα τηγανιτά τα γνωστά τα άλλα. Με σάλτσα ντομάτας και λιωμένα τυριά, υπέροχα, στο ταψί. Γεμιστά, ντομάτες και πιπεριές με κιμά, κλασική αξία. Κοτόπουλο, τηγανιά, κρασάτι με φρέσκα μανιτάρια και πιπεριές. Μαγειρευτό σπιτικό φαγητό λέμε. Όχι ετοιματζίδικα πράγματα του εστιατορίου και τέτοια. Μιλάμε για την κουζίνα του σπιτιού μας, την κουζίνα της πόλης. Μπιφτέκια special ζουμερά φρεσκοζυμωμένα, γεμιστά. Είτε με τυρί κρέμα μοτσαρέλα και γκούντα, είτε με φέτα και ντομάτα. Η άλλη γέμιση αυτή. Δύο επιλογές σε γεμιστά μπιφτέκια στο Χαγιάτι κάθε μέρα. Και μπριζολίτσες χοιρινές φούρνου έχουμε. Και μουσακά απίθανο. Και κανελόνια γεμιστά με κιμά, σάλτσα ντομάτας και τυριά. Και αυτά τα κανελόνια είναι άλλο πράγμα. Παστίτσιο special με αφράτη σπιτική μπεσαμέλ, χοιρινή τηγανιά μου σταρδάτη. Κοτόσουπα, αυγολέμονο, δυναμωτική τώρα που έσφιξε.

Ο έσφιξο καιρό, μια ζεστούτσι και σουπίτσα. Ό,τι πρέπει. Ή γιουβαρλάκι, αν θέλετε, επίσης με αυγολέμονο σούπα υπέροχη. Ή φακές, αν θέλετε, και το όσπριο σε σούπα σας. Το όσπριό σας σε σούπα. Οι φακές αρωματισμένες με δάφνη είναι στο Χαγιάτι σήμερα. Τα λαδερά μας επίσης, και μπάμιες και φασολάκια λαδερά. Με πατατούλες, με τα όλα τους. Γίγαντες φούρνου με καροτάκι. Καλά, και πολλά ακόμα, δεν θα προχωρήσω περισσότερο. 2-5-5-2-0-2-25-25. Καλείτε και έρχεται στο χώρο σας, στο σπιτικό, το μαγειρευτό, το φαγάκι σας, στο τραπέζι σας. Τόσο εύκολα, απλά, γρήγορα, ξέγνιαστα, λαχταριστά, απολαυστικά, οικονομικά. Χαγιάτι. Κωνσταντινούπολης 179 στη Νέα Ορεστιάδα, να θυμίσω και την κουζίνα μας που βρίσκεται εκεί. Πάμε να επιστρέψουμε στην ενημέρωση και στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας, η οποία μας τροφοδοτεί με νεότερες ειδήσεις από ό,τι συνέβη χτες σε διάφορα περιστατικά. Εκτός από τις συλλήψεις που είχαμε, τις 9 σε 8 διαφορετικές περιπτώσεις στον Εύρο διακινητών, είχαμε και σύλληψη χτες το μεσημέρι στο Τελωνείο των Καστανεών από τους αστυνομικούς του σταθμού των Καστανεών, ενός αλλοδαπού, ο οποίος λέει οδηγούσε γιο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο, μετέβη στο συνοριακό σημείο διέλευσης της Καστανιές προκειμένου να μπει στη χώρα μας από την Τουρκία, και κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος και κατασχέθηκαν μία γεμιστήρα πιστολιού, τρεις συσκευασίες με 140 φυσίγκια. Πού πας βρε άνθρωπέ μου να περάσει το Τελωνείο το ελληνοτουρκικό? Δηλαδή την Τουρκία τα πέρασε, δεν τον έλεγξε κανείς. Στην Ελλάδα όμως οι αστυνομικοί τον είδαν, τον βρήκαν, τα εντόπισαν. Μία γεμιστήρα πιστολιού και τρεις συσκευασίες με 140 φυσίγκια. Κουβαλούσε, ποιος τα πήγαινε, πού τα πήγαινε, ποιος ξέρει. Την προανάκριση διενεργεί υπό διεύθυνση δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων Ορεστιάδας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας. Η σύλληψη αλλοδαπού για παράβαση του νόμου περί όπλων, η συγκεκριμένη. Στα Τελωνεία θα μείνουμε, αλλά για άλλο λόγο τώρα, διότι έχουμε την απάντηση της ΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σχετικά με τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις τελωνιακές διαδικασίες. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο βεβαίως, αυτό είναι μια παθογένεια χρόνων, αλλά επειδή υπήρξε μια παρέμβαση από την ΓΕΣΕΒΕ, έστειλε ερώτηση προς την Αρχή Δημοσίων Εσόδων, την Ανεξάρτητη, στην ΑΔΕ, η ΓΕΣΕΒΕ, και ζήτησε απαντήσεις εγγράφως και αρμοδίως. Και έτσι λοιπόν η ΑΔΕ απαντάει για τις καθυστερήσεις και ειδικότερα για το Τελωνείο των Κήπων. Από την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Εύρου διαβιβάστηκε η επιστολή και μας ήρθε και η απάντηση για να γνωρίζουν οι πολίτες τι απαντάει η ΑΔΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για αυτές τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις. Μας γνωρίζουν λοιπόν τα ακόλουθα: ότι η ίδρυση, λειτουργία και συντήρηση των χερσαίων συνοριακών σταθμών της χώρας μας δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Τελωνιακής Υπηρεσίας. Μάλιστα. Εντάξει, αυτά τώρα είναι διαδικαστικά, τυπικά, γραφειοκρατικά, δεν μας ενδιαφέρουν. Διαχείριση όμως τυχόν καθυστερήσεων, λέει, στο συνοριακό σταθμό Κήπων, λόγω του νέου συστήματος εισόδου-εξόδου της ζώνης Σέγγεν, το οποίο αφορά στον έλεγχο διαβατηρίων που διενεργείται από τις αστυνομικές αρχές σε πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για βραχία παραμονή και το οποίο σύστημα τέθηκε σε εφαρμογή από τις αρχές Μαΐου, σύμφωνα με τον κανονισμό του 26 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου του 2017. Κοίται εκτός αρμοδιότητας της Τελωνιακής Υπηρεσίας και αυτή η διαχείριση αυτών των ελέγχων. Μάλιστα. Μετά, στο πεδίο αρμοδιότητας της Τελωνιακής Υπηρεσίας και με σκοπό τον εξυγχρονισμό των τελωνιακών διαδικασιών στα χερσαία σύνορά μας και ειδικότερα την επιτάχυνση των ενδεδειγμένων ελέγχων, εντός του 25, λέει, υλοποιήθηκαν δύο ψηφιακές εφαρμογές. Από τον Ιούλιο του 25, η ενιαία ψηφιακή εφαρμογή για την καταγραφή εισερχομένων και εξερχομένων φορτηγών και λεωφορείων σε όλα τα τελωνία των χερσαίων συνοριακών σταθμών της χώρας, καταργώντας παλιές χειρόγραφες διαδικασίες και συμβάλλοντας έτσι στην αισθητή μείωση των χρόνων αναμονής για τελωνιακούς ελέγχους, με αποτέλεσμα την ταχύτερη διέλευση οχημάτων και επιβατών. Αυτό μας λένε εδώ, ότι ταχύτερα περνάνε τα φορτηγά και τα λεωφορεία, δηλαδή σε σχέση με τις παλαιότερες χρονιές, λόγω αυτού του νέου συστήματος του 25. Δηλαδή, φαντάσου να μην το είχαμε αυτό, να είχαμε ακόμα χειρόγραφο έλεγχο υπό αυτές τις συνθήκες. Μάλιστα. Και έχουμε και άλλη μία εξήγηση, ότι από 1/8 του 25 η ψηφιακή εφαρμογή, λέει, για την υποβολή δήλωσης ρευστών διαθεσίμων στα σημεία εισόδου-εξόδου της χώρας απλοποιήθηκε και επιταχύνθηκε, και έτσι απλοποιήθηκαν και η υποβολή των δηλώσεων, έγινε πιο γρήγορη. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η υλοποίηση του ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής. Τι μας λέει η ΑΔΕ, συγγνώμη, ότι όλα πάνε καλά, ότι σύμφωνα με την ΑΔΕ, με τα νέα συστήματα που εφαρμόζονται, γίνονται ταχύτερες όλες οι διελεύσεις? Τότε οι καθυστερήσεις. Α, απλά μας λέει ότι δεν είναι δική της αρμοδιότητα. Αυτό καταλαβαίνω τώρα από την απάντησή της, όπως διαβιβάστηκε από την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Εύρου.
Η ίδρυση, η λειτουργία, η συντήρηση των χερσαίων συνοριακών σταθμών δεν αποτελεί αρμοδιότητα της τελωνιακής υπηρεσίας την οποία ελέγχει η ΑΔΕ. Οι καθυστερήσεις που ενδέχεται να συνδέονται με το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου αφορούν διαδικασίες ελέγχου διαβατηρίων που διενεργούνται από τις αστυνομικές αρχές, άρα η αστυνομία φταίει. Και αυτά είναι εκτός αρμοδιότητας της ΑΔΕ. Και αναφέρει επίσης ότι στις ψηφιακές εφαρμογές που έχουν ήδη θέσει σε λειτουργία, όλα λειτουργούν τέλεια. Μπράβο την ΑΔΕ.

0: Πλησιάζουν και οι μέρες που θα υποδεχτούμε τους φοιτητές και στο Δημότυχο και στην Ορεστιάδα και τα τμήματα τα συγκεκριμένα των σχολών θα υποδεχτούν με ειδικές εκδηλώσεις που οργανώνουν τους φοιτητές τους, αλλά και οι πόλεις οργανώνονται για να υποδεχτούν τους νέους κατοίκους τους. Εχθές αναφερθήκαμε στην εκδήλωση που οργανώνει ο Δήμος Ορεστιάδας στην πλατεία Δασίου τον Οκτώβριο για την υποδοχή των νέων επισκεπτών, όχι μόνο των φοιτητών αλλά και των υπολείπων κατοίκων που ήρθαν τώρα στην περιοχή, είτε είναι στρατιωτική είτε είναι εκπαιδευτική. Συνήθως είναι μια εκδήλωση ανοιχτή καλωσορίσματος και γνωριμίας με τους συλλόγους στην πρώτη πόλη της Ευρώπης, όπως λέει και ο τίτλος της εκδήλωσης που οργανώνει ο Δήμος Ορεστιάδας. Εδώ έχουμε όμως και την ανακοίνωση τώρα από το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων που υποδέχεται τους νέους πρωτοετής φοιτητές του με ένα τριήμερο παρακαλώ δράσεων και εκδηλώσεων, το οποίο θα ξεκινήσει 28 Σεπτεμβρίου, τη Δευτέρα δηλαδή, και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Είναι η υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών του Ακαδημαϊκού έτους 2026-27 στην Νέα Ορεστιάδα. Με στόχο των δράσεων, οι νέοι φοιτητές να γνωρίσουν από τις πρώτες ημέρες και όλα στην πόλη, το πανεπιστήμιο, τους χώρους και τις υπηρεσίες του τμήματος, αλλά και να έρθουν πιο κοντά με την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και μεταξύ τους. Έτσι, τη Δευτέρα, το πρόγραμμα ανοίγει με μια περιήγηση στην πόλη της Ορεστιάδας. Οι πρωτοετής δηλαδή του Τμήματος Δασολογίας, Διαχείρισης και Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν χαρακτηριστικά σημεία ενδιαφέροντος της πόλης, ενώ η δράση θα ολοκληρωθεί με έναν καφέ σε κεντρικό καφέ της Ορεστιάδας. Την Τρίτη, στις 2 το μεσημέρι, οι φοιτητές θα ξαναγηθούν στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στη Νέα Ορεστιάδα. Μέσα από μια περιήγηση στους πανεπιστημιακούς χώρους θα γνωρίσουν καλύτερα το περιβάλλον στο οποίο θα σπουδάσουν, αλλά και τις διαθέσιμες υποδομές και υπηρεσίες. Και την Τετάρτη είναι η κεντρική εκδήλωση υποδοχής το πρωί στις 11, την ερχόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στο Αμφιθέατρο Κωνσταντίνος Σίδερης. Μια εκδήλωση που, στην οποία θα απευθύνουν χαιρετισμό εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής κοινότητας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ οι νέοι φοιτητές θα ενημερωθούν για το πρόγραμμα, την οργάνωση των σπουδών τους, τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει το τμήμα, τις διεθνείς εκπαιδευτικές και ερευνητικές συνεργασίες, τις ψηφιακές υπηρεσίες και τις δομές υποστήριξης των φοιτητών. Μάλιστα, έχει και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό η κεντρική εκδήλωση της Τετάρτης. Θα γίνει φύτευση μιας κουκουναριάς από τους πρωτοετής φοιτητές, με την οποία λέει θα ολοκληρωθεί το τριήμερο υποδοχής γνωριμίας. Η δράση αποτελεί ένα συμβολικό καλωσόρισμα των νέων μελών στην ακαδημαϊκή κοινότητα και παράλληλα συνδέει την έναρξη της φοιτητικής τους διαδρομής με το αντικείμενο και τη φυσιογνωμία του τμήματος, με το τμήμα δασολογίας, όπως είπαμε, και διαχείριση περιβάλλοντος και φυσικών πόρων. Οπότε θα έχουν να θυμούνται όταν αυτή η κουκουναριά θα μεγαλώνει και θα ξαναγυρνούν στον τόπο που σπούδασαν, θα τη βλέπουν και θα ξυπνούν οι αναμνήσεις. Με το τριήμερο υποδοχής αυτό, το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων επιδιώκει να προσφέρει στους νέους φοιτητές του ένα θερμό και ουσιαστικό ξεκίνημα της ακαδημαϊκής τους διαδρομής, δημιουργώντας από την πρώτη στιγμή τις προϋποθέσεις για γνωριμία, επικοινωνία και ενεργή συμμετοχή στην πανεπιστημιακή ζωή. Έχουμε και το πλήρες πρόγραμμα στη διάθεσή μας και την πρόσκληση βέβαια, αλλά το πρόγραμμα περιλαμβάνει την τελετή υποδοχής με αγιασμό, αυτά την Τετάρτη όπως είπαμε το πρωί, με χαιρετισμό από τον αντιπρίτανη έρευνας και καινοτομίας τον κύριο Μπρούφα, αλλά και από τον κοσμήτορα της σχολής, τον κύριο Γαλατσίδα. Θα χαιρετήσει ο Δήμαρχος, ο κύριος Παπαδόπουλος, Δήμαρχος Ορεστιάδας, θα καλωσορίσει ο πρόεδρος του τμήματος, ο καθηγητής Γιώργος Τσαντόπουλος. Θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα σπουδών από την καθηγήτρια, την επίκουρο καθηγήτρια Βερόνικα Ανδρέα. Θα παρουσιαστούν οι ψηφιακές δυνατότητες του Πανεπιστημίου μας από τον επίκουρο καθηγητή Θωμά Καταγή. Στη συνέχεια βλέπω παρουσίαση διεθνούς διάστασης των σπουδών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης από τον αναπληρωτή καθηγητή Γεώργιο Παπαϊωάννου. Η Αλεξάνδρα Τουλούμπα θα παρουσιάσει το Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι στέλεχος πληροφόρησης του Γραφείου Ορεστιάδας, η κυρία Τουλούμπα. Θα παρουσιαστεί η Επιτροπή Ισότητας, η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης, το Γραφείο Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, οι υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, οι φοιτητικές ομάδες του τμήματος θα παρουσιαστούν επίσης, θα καλέσουν τα νέα μέλη τους πια στους κόλπους τους και μετά θα γίνει μια επικοινωνία και συνεργασία με τη Γραμματεία από την προϊσταμένη της Γραμματείας, την Ιωάννα Μπάτζιου. Όλα αυτά την Τετάρτη στην κεντρική εκδήλωση καλωσορίσματος των νέων πρωτοετών φοιτητών στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Με πρόεδρο, μάλλον τον καθηγητή, τον κύριο Τσαντόπουλο. Αντίστοιχες εκδηλώσεις αναμένουμε βέβαια τις ενημερώσεις αναλυτικά. Θα γίνουν και από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Νέα Ορεστιάδα και από το Τμήμα Ψυχολογίας στο Διδημότυχο τις επόμενες μέρες. Στο Διδημότυχο τώρα έχουμε μια εκδήλωση αυτή την Κυριακή ενδιαφέρουσα. από τον Δήμο Διδημοτήχου και το Τμήμα Πολιτισμού και την Ιερά Μητρόπολη Δημοτήχου Ρεστιάδος και Σουφλίου. Συνδιοργανώνεται αυτή η ενδιαφέρουσα ιστορική ομιλία με επίκεντρο σημαντικές στιγμές του ελληνισμού και την ιδιαίτερη θέση του Διδημοτήχου στις ιστορικές εξελίξεις. Θα γίνει την Κυριακή, όπως σας είπα, στις 7.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Παναγίας Ελευθερώτριας στο Διδημότυχο. Ομιλητές 2. Ο καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης που θα αναπτύξει το θέμα «Η ανακοχή των μουδανιών και η ιδιαίτερη μνήμα του Διδημοτήχου στις συνομιλίες της Λοζάνης» είναι ο κύριος Ιωάννης Μπακυρτζής, ο καθηγητής. Και ο δικηγόρος Παραρίο Πάγο και ιστορικός ερευνητής ο Βασίλης ο Παραπαγκίδης θα αναπτύξει το θέμα «Το ελληνικό κράτος και η άσκηση εθνικής κυριαρχίας μέχρι την ανακοχή των μουδανιών». Είναι μια εκδήλωση που αποκτά ιδιαίτερο χαρακτήρα σύμφωνα με την ανακοίνωση και το κάλεσμα του Δήμου Διδημοτήχου. Γιατί μέσα από τη συμμετοχή της παραδοσιακής χοροδίας της Ιεράς Μητροπόλεως Διδημοτήχου Ρεστιάδος και Σουφλίου Χρόνης Αηδονίδης θα πλαισιωθεί και μουσικά η βραδιά, εκτός από την εκδήλωση ιστορικής μνήμης και γνώσης που θα αναδείξει αυτές τις άγνωστες ή λιγότερο γνωστές πτυχές της ιστορίας μας και θα φωτίσει τη σημαντική αναφορά του Διδημοτήχου στις συνομιλίες που συνδέονται με τη συνθήκη της Λοζάνης. Έχουμε συνηθίσει να αναφερόμαστε στη Νέα Ορεστιάδα όταν λέμε για τη συνθήκη της Λοζάνης, αλλά η συνθήκη της Λοζάνης επηρέασε και τις υπόλοιπες περιοχές, όπως το Διδημότυχο. Σημαντική αναφορά λοιπόν του Διδημοτήχου στις συνομιλίες που συνδέονται με τη συνθήκη της Λοζάνης, θα τα μάθουμε όλα αυτά, τα ιστορικά στοιχεία την Κυριακή το απόγευμα στις 7.30 στο Πνευματικό Κέντρο της Παναγίας Ελευθερώτριας του Διδημοτήχου. Η παρουσία του κοινού, λέει, το κάλεσμα θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή και χαρά για τους συνδιοργανωτές, που είναι, όπως είπαμε, ο Δήμος Διδημοτήχου, το Τμήμα Πολιτισμού του και η Ιερά Μητρόπολη Διδημοτήχου Ρεστιάδος και Σουφλίου. Και στην Αλεξανδρούπολη, Φεστιβάλ Τένις έρχεται. Μας ενημερώνουν και μας καλούν και εμείς με τη σειρά μας σας ενημερώνουμε και σας παροτρύνουμε και προκαλούμε και προσκαλούμε και... Θα γνωστοποιούμε πως μια αθλητική και εκπαιδευτική δράση που διοργανώνεται από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, τα ΤΕΦΑ δηλαδή, του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το Δήμο Αλεξανδρούπολης και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και την Ελληνική Φύλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρησης, τένις δηλαδή, οργανώνεται το Αλεξανδρούπολης Τένις Φέστιβαλ. Κάθε παιδί μια ρακέτα και πολύ παιχνίδι είναι το σύνθημα. Το φεστιβάλ που αποτελεί μια οργανωμένη δράση με επίκεντρο την αντισφαίριση και την ενεργό συμμετοχή των παιδιών, με στόχο την γνωριμία τους με το άθλημα και την ενθάρρυνση της συστηματικής ενασχόλησης τους με τη φυσική δραστηριότητα. 28 Σεπτεμβρίου, στα δημοτικά γήπεδα αντισφαίρισης Αλεξανδρούπολης, από 28 Σεπτεμβρίου μέχρι και 11 Οκτωβρίου, είναι ένα φεστιβάλ πολυήμερο. Για μαθητές και μαθήτριες της πόλης Αλεξανδρούπολης δημιουργείται ένας χώρος συνάντησης, της εκπαίδευσης, του αθλητισμού και της τοπικής κοινωνίας. Οποιαδήποτε ημέρα επιθυμείτε μπορείτε να παραβρεθείτε Δευτέρα με Παρασκευή 10 το πρωί με 1 μετά το μεσημέρι καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, ώστε να έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε από κοντά τη δράση και τη συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, οργανωμένα τα σχολεία με τη γραμμή θα πάνε εκεί με τη σειρά για να λάβουν μέρος σε αυτό το φεστιβάλ τένις της Αλεξανδρούπολης. Μια ωραία ιδέα. Τελετή έναρξης του φεστιβάλ θα είναι την 5η 1η Οκτωβρίου, η επίσημη έναρξη στις 10 το πρωί, για να πραγματοποιηθούν και οι χαιρετισμοί των εκπροσώπων, των εμπλεκομένων φορέων και να κηρυχθεί και η επίσημη έναρξη της διοργάνωσης. Μπράβο στην Αλεξανδρούπολη που και σε αυτόν τον τομέα αναλαμβάνει πρωτοβουλία και δράση στο τένις. Λοιπόν, κάτι άλλο δεν προλαβαίνουμε, φίλες και φίλοι. 3 λεπτά πριν τη μία φτάσαμε ήδη. Συνεπώς θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα. Για να ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για αύριο Παρασκευή, όπως κάθε μέρα, 10 με 1 με το ευρωσκόπιό μας. Αφού προηγηθεί 7 με 10, να θυμίσω, η πρωινή περιπολία, Γιάννης Βαλικούδης, Χάρης Καταρίδης, στην πρώτη ενημέρωση της ημέρας. Και αφού ακολουθεί τώρα, καλή ώρα, σε λίγο στις 2, όχι τώρα, σε μία ώρα, η Σταυρούλα Γελανταράκη με το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας, όπως και στις 5.30 το απόγευμα. Κάθε μία ώρα, θυμίζω, από τις 3 μέχρι τις 8 ειδήσεις μας σε τίτλους. Και 8 με 10 μουσική ενημέρωση με το Χάρη Καταρίδη και το Έβυχο Μουσικοδρόμιο το βράδυ. Εμείς ξανανταμώνουμε αύριο στις 10, στην 3 ώρη καθημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση με το Ευρωσκόπιο. Ευχαριστούμε το Χαγιάτη, τα Κουφώματα Καραφιλίδης, την Εταιρεία Μεταφορών Μετακομίσεων Δημοτίκαλης, το κατάστημα με ποδήλατα όργανα γυμναστικής Κεραμιτσής, το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής Top Charm, το παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης, τα Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Και σήμερα σας ευχαριστούμε θερμότατα, κύριοι και κυρίες, για τη συμβολή σας στην παραγωγή της εκπομπής. Ένα πάνω από όλους, πάνω από όλες, πάνω από όλα, ξέρετε, εσάς ευχαριστούμε, κυρίες και κύριοι, μας ακούτε καθημερινά. μπαίνετε τώρα στην παρέα μας και μας γνωρίζετε και θέλουμε να μείνετε εδώ και να έρχεστε και τις επόμενες μέρες κοντά μας. Σε εσάς που για εσάς γίνεται όλο αυτό, αλλιώς δεν έχει νόημα. Καλό μεσημέρι σας ευχόμαστε και με υγεία, υγεία πάνω απ' όλα, όλα να πάνε καλύτερα. Γεια χαρά.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Τρεις ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
2: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα παυλάνια.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
2: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02.
4: Στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
5: Ράδιο Εύρος.
4: Ράδιο Εύρος.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Η παράδοση μας ενώνει. Και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
9: Ένα στην υγειά του Φατάρου.
10: Ένα για το πτυχίο σου.
9: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
10: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
11: Ψαράκι. Η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
12: Ψαράκι. Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
13: Τα υδατορέματα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 560 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
15: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
16: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
17: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Καραλελέκη, Αλεξανδρούπολη, εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
18: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
19: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
18: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
19: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
18: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
19: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
20: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
21: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: κάτι να πω.
1: Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
4: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
8: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
9: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
10: Ράδιο Εύρος.
0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
11: Τρίφερα από εδώ και πέρα. Τρίφερα τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα βήμα προχωρά και κανείς.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

μπαίνεις στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στον 97,1 Ραδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο. Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ράδιο Ευρώ.
3: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
5: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
6: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. 9 διακινητές με συνολικά 51 άτομα συνελήφθησαν μέσα σε ένα 24ωρο εχθές Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στον Εύρο και στη Ροδόπη, σύμφωνα με ανακοίνωση των αστυνομικών αρχών. Μεταξύ των χθεσινών συλλήψεων περιλαμβάνεται και η χθεσινή καταδίωξη και σύλληψη διακινητή στο κέντρο της Ορεστιάδας, ενώ όπως γνωστοποιείται, στο όχημα επέβαιναν εκτός του διακινητή οδηγού άλλα 6 άτομα. Την υπόθεση ανέδειξε χθες με άρθρο του και το radioevros.gr. Ακόμα γνωστοποιείται πως σημειώθηκε και τροχαίο με όχημα διακινητή εχθές, το οποίο ανετράπησε αγροτεμάχιο. Ο διακινητής, όπως αναφέρει η αστυνομία, μετέφερε 5 άτομα και δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάση των αστυνομικών, συνέχισε την πορεία των απτύσσοντας ταχύτητα και οδηγώντας επικίνδυνα. Ο διακινητής και οι διακινούμενοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Δημοτήχου. Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αστυνομίας εξηγείται ότι από τους 9 διακινητές, οι 8 είναι αλλοδαποί και ο ένας ημεδαπός. Στην πρώτη περίπτωση σημειώθηκε το πρωί σε αγροτική περιοχή του Εύρου, όπου συνελήφθη ένας αλλοδαπός διότι εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 7 με νόμιμους μετανάστες. Στη δεύτερη περίπτωση, σε αγροτική περιοχή του Εύρου, αστυνομικοί από το Σουφλί συνέλαβαν δύο αλλοδαπούς, διότι τους εντόπισαν να επιβιβάζουν σε δύο ταχύ αυτοκίνητο για την περαιτέρω προώθησή τους στην ενδοχώρα 5 μη νόμιμους μετανάστες, με οδηγό του οχήματος στον ένα δράστη, ενώ ο δεύτερος διακριβώθηκε ότι τους καθοδήγησε πεζή στο παραπάνω σημείο. Στην τρίτη περίπτωση, το μεσημέρι στην Εθνική Οδό Αρβανίου Ορμενίου, αστυνομικοί σε συνεργασία με αξιωματούχους του Frontex συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι οδηγώντας δύο ταχύ αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 6 μη νόμιμους μετανάστες. Στην τέταρτη περίπτωση, στην Οριστιάδα, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Νεριακής Φύλαξης Κυπρίνου ένας αλλοδαπός, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί δύο ταχύ αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 6 μη νόμιμους μετανάστες. Στην πέμπτη περίπτωση, το απόγευμα στην Εθνική Οδό Δημοτήχου Αλεξανδρούπολης, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Νεριακής Φύλαξης Δημοτήχου σε συνεργασία με αξιωματούχους του Frontex αλλοδαπός, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί δύο ταχύ αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 10 μη νόμιμους μετανάστες. Στην έκτη περίπτωση, το ίδιο απόγευμα στην Ενετή Οδό Κήπων Αλεξανδρούπολης, αστυνομικοί του Τμήματος Νεριακής Φύλαξης Φέρων συνέλαβαν αλλοδαπό, διότι ως οδηγός για ταχύ αυτοκίνητου μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 6 άτομα. Στην 7η περίπτωση, το βράδυ, σε αγροτική περιοχή του Εύρου, συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αριστιάδας αλλοδαπός, όπως διαπιστώθηκε οδηγώντας δύο ταχύ αυτοκίνητο, το οποίο εντοπίστηκε να έχει ανατραπεί σε αγροτεμάχιο, μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 5 μη νόμιμους μετανάστες. Στην 8η περίπτωση, το ίδιο βράδυ, πλησίων οικισμού της Ροδόπης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου σε συνεργασία με αστυνομικούς της ΟΠΚΕ συνέλαβαν έναν λιμεδαπό, διότι οδηγώντας δύο ταχύ αυτοκίνητο μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 6 μη νόμιμους μετανάστες. Αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα οδηγώντας επικίνδυνα, ενώ ακολούθως συνελήφθη μετά την ακινητοποίηση του οχήματος μεταφοράς μη νομίμων μεταναστών. Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα και κινητά τηλέφωνα. Όπως σημειώνει η ανακοίνωση της αστυνομίας, στις ληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς. Την προανάκριση για τις 8 υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Οριστιάδας, Δημοτήχου και Κυπρίνου, Σουφλίου και Φερών Αλεξανδρούπολης και Ιάσμου Ροδόπης. Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση στο radioevros.gr. Missing Alert έχει ενεργοποιηθεί από το χαμόγελο του παιδιού για την εξαφάνιση του 14χρονου Μαχμούντ Χάλαφ στις 22 Σεπτεμβρίου 2026 από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων στην Αλεξανδρούπολη. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση από το χαμόγελο του παιδιού, στις 22 Ιανουαρίου 2026 βραδινές ώρες εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων στην Αλεξανδρούπολη ο Χάλαφ, επώνυμο Μαχμούντ όνομα, 14 ετών. Το χαμόγελο του παιδιού ενημερώθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο 14χρονος έχει ύψος 1,78, είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισης του φορούσε λευκή ζακέτα, τζιν παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια. Παρακαλείται οποιοδήποτε έχει κάποια πληροφορία να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το χαμόγελο του παιδιού όλο το 24ωρο στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα εξαφανισμένα παιδιά 11 6000, καθώς και σε όλα τα αστυνομικά τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert App, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Τη νέα κατεύθυνση του Εμπορικού Συλλόγου Οριστιάδας περιέγραψε σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Πρωινή Περιπολία ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου Δημήτρης Χαρνίδης, ο οποίος διαδέχτηκε τη Φιλιό Μελωνά. Ο κ. Χαρνίδης έδωσε έμφαση στην ανάγκη εξυγχρονισμού της λειτουργίας του Συλλόγου με ψηφιοποίηση του αρχείου και δημιουργία σύγχρονης διαδικτυακής παρουσίας, ενώ τάχθηκε υπέρ μεγαλύτερης διαφάνειας στη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου με δημοσιοποίηση της ημερήσιας διάταξης και ενίσχυση της συμμετοχής των επαγγελματιών. Παράλληλα, σημείωσε ότι στόχος του Συλλόγου είναι να περάσει από τον Σύλλογο των Ανακοινώσεων στο Σύλλογο της Συμμετοχής, διευρύνοντας το άνοιγμά του προς τους επαγγελματίες της Οριστιάδας και της ευρύτερης περιοχής. Διήμερη περιοδεία στον Εύρο θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού. Η περιοδεία, όπως παρουσιάζεται στο σχετικό πρόγραμμα, περιλαμβάνει συνολικά επαφές με θεσμικούς φορείς, εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και παραγωγικούς φορείς, καθώς και επισκέψεις σε σημεία και επιχειρήσεις του Εύρου. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η κυρία Καριστιανού θα βρεθεί την Παρασκευή στην Αλεξανδρούπολη, όπου θα καταφτάσει στις 12 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα εκεί περιλαμβάνει επίσκεψεις στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, συναντήσεις με θεσμικούς φορείς και γεύμα γνωριμίας με στελέχη του κινήματος. Στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν επαφές με μέσα μαζικής ενημέρωσης και τηλεοπτικούς σταθμούς, ενώ στις 6 το απόγευμα η περιοδία θα συνεχίσει στις Σφαίρες με συνάντηση με θεσμικούς φορείς των ΤΟΕΒ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου η περιοδία ξεκινάει από την Οριστιάδα με άφηξη στις 10 το πρωί. Εκεί περιλαμβάνονται συνάντηση με θεσμικούς φορείς, βόλτα στην πόλη και αναχώρηση έπειτα για το διδημότυχο. Στη διαδρομή προβλέπεται στάση στο εργοστάσιο Ζάχαρης. Στις 12.30 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη άφηξη στο διδημότυχο, που η κυρία Καριστιανού θα έχει συνάντηση με θεσμικούς φορείς, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης βόλτα στην πόλη, επίσκεψη στο κάστρο και ξενάγηση, καθώς και σύντομο διάλειμμα για καφέ και ελαφρύ γεύμα. Επόμενο σταθμό θα είναι το Σουφλί στις 3 το μεσημέρι. Εκεί προβλέπετε συνάντηση με τον Δήμαρχο Σουφλίου, βόλτα στην πόλη και επίσκεψη σε παραγωγική μονάδα μεταξιού πριν από την αναχώρηση για την Αλεξανδρούπολη. Η διήμερη περιοδία θα ολοκληρωθεί στην Αλεξανδρούπολη που η κυρία Καριστιανού αναμένεται να φτάσει στις 5.30, ενώ στις 6.30 θα πραγματοποιηθεί μια ανοιχτή εκδήλωση στην αίθουσα του επιμελητηρίου με προσκεκλημένους παραγωγικούς φορείς και δημοσιογράφους. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, μετά την εκδήλωση θα ακολουθήσει ομιλία της Προέδρου και συνέντευξη τύπου. Την απάντησή της Ανεξαρτήτης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τις πολυώρες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις τελωνιακές διαδικασίες και ειδικότερα στο τελωνίο κήπων, διαβίβασε η Ομοσπονδία Επαγγελματίων Βιοτεχνών και Εμπόρων Εύρου. Η απάντηση αφορά σε επιστολή που απέστειλε η ΓΕΣΕΒΕ κατόπιν πρωτοβουλίας και ενεργειών της Ομοσπονδίας αναφορικά με τις πολυώρες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις τελωνιακές διαδικασίες στους κήπους. Στην απάντησή της, η ΑΔΕ διευκρινίζει μεταξύ άλλων ότι η ίδρυση, λειτουργία και συντήρηση των χερσαίων διασυνοριακών σταθμών δεν αποτελεί αρμοδιότητα της τελωνιακής υπηρεσίας. Παραλέπει σημαίνει ότι οι καθυστερήσεις που ενδέχεται να συνδέονται με το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου, Entry Exit System, αφορούν διαδικασίες ελέγχου διαβατηρίων που διενεργούνται από τις αστυνομικές αρχές και ως εκ τούτου βρίσκονται εκτός της αρμοδιότητας των τελωνίων. Η ΑΔΕ στην απάντησή της αναφέρεται επίσης στις ψηφιακές εφαρμογές που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία, καθώς και στο ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης εισερχόμενων φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων, η υλοποίηση του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη. Δείτε αναλυτικά την απάντησή της στο radioevros.gr. Στην υπογραφή της σύμβασης προχώρησε ο Δήμαρχος Σουφλίου για την υλοποίηση του έργου παρεμβάσεις αποκατάστασης και βελτίωσης δικτύου ύδρευσης μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα συνολικού προϋπολογισμού 740.000 ευρώ. Το έργο αφορά στην αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμούς Ρούσα Γονικό και τμήματος του Μεγάλου Δερίου του Δήμου Σουφλίου με ταυτόχρονη αντικατάσταση 260 παροχών ύδρευσης οι οποίες εξυπηρετούν αντίστοιχες κατοικίες. Στο πλαίσιο της παρέμβασης προβλέπεται η δημιουργία νέου δικτύου ύδρευσης από πολυεθυλένιο προχωρώντας στην αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου αμίαντου της Μετουσολίνων. Το έργο ύψους 740.000 ευρώ αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης των συγκεκριμένων οικισμών, καθώς το υφιστάμενο δίκτυο έχει υποστεί εκτεταμένες βλάβες και παρουσιάζει προβλήματα λόγω της παλαιότητάς του. Νέα ρυθμίση που προβλέπει την αναδρομική επιστροφή 2 ενοικίων το χρόνο χωρίς εισοδηματικά κριτήρια σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και νοικιάζουν σπίτι μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους, τίθεται αύριο σε εφαρμογή με την τακτοποίηση των περσινών εκκρεμωτήτων. Εργαζόμενοι των παραπάνω κατηγοριών, οι οποίοι υπηρετούν εκτός έδρας και νοικιάζουν κύρια κατοικία εντός της περιφέρειας που υπηρετούν και εκτός της περιφέρειας Αττικής πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και εκτός της Περιφερειακής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, θα λάβουν αύριο 25 Σεπτεμβρίου έως και 2 ενίκια, ενώ μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, ορισμένοι εξ αυτών θα εισπράξουν έως και 4 μισθώματα μαζί με όλους τους υπόλοιπους δικαιούχους οι οποίοι ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Οι αυριανές πληρωμές αφορούν τα αναδρομικά του 2025, με τους δικαιούχους να χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Όσοι έλαβαν τον Νοέμβριο του 2025 την επιστροφή ενός ενοικίου για τα μισθώματα του 2024, επειδή πληρούσαν τα σχετικά εισοδηματικά κριτήρια, θα πάρουν επιπλέον ποσό ίσο με το 1/12 της συνολικής δαπάνης ενοικίου του 2024. Όσοι δεν έλαβαν την επιστροφή τον Νοέμβριο του 2025, επειδή δεν πληρούσαν τα εισοδηματικά όρια, θα λαβούν αναδρομικά ποσό ίσο με τα 2/12 των ενοικίων που κατέβαλαν το 2024. Η επιστροφή ενοικίου για τους συγκεκριμένους δημόσιους λειτουργούς πραγματοποιείται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια και στη συνέχεια, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, θα καταβληθεί ενίσχυση για τα ενοίκια του 2025. Κατά κανόνα αντιστοιχεί στα 2/12 του συνολικού ετησίου μισθώματος για τις συγκεκριμένες κατηγορίες, στο 1/12 για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
3: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
4: Ένα για το πτυχίο σου.
3: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
4: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
5: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
6: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
7: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
8: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από την δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
9: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.

0: Πράσης Κενταρλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
4: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
5: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

που δεν ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
4: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
3: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Ράδιο Εύρος.
6: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Αδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
7: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
8: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
9: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
10: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό.
11: Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση.
12: Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
13: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Στο Ράδιο Εύρος μίλησε ο επικεφαλής της Μίζωνος μειοψηφίας του Δήμου Ορεστιάδας, Βασίλης Μαυρίδης, ανοίγοντας μια ευρεία συζήτηση για την πορεία έργων και παρεμβάσεων στον Δήμο, αλλά και για ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά, όπως η σχολική στέγη, οι παιδικές χαρές, το κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων στα Δίκαια, η κτηνιατρική σχολή και το υδροηλεκτρικό φράγμα στον Άρδα. Ο κύριος Μαυρίδης άσκησε εκτενή κριτική στην σημερινή δημοτική αρχή και παράλληλα αναγνώρισε ευθύνες και στη δική του δημοτική περίοδο. Στον Εύρο ειδικά και στη Θράκη γενικότερα αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης σε μια εβδομαδιαία ανασκόπηση των εξελίξεων στην περιφέρεια, την οποία ανήρτησε στα κοινωνικά του δίκτυα. Ο κύριος Κοντογεώργης μίλησε για το Ευρωσπάς, το πρόγραμμα με την κατάσταση των 10.000 ευρώ, το γυροκομείο Ορεστιάδας και την απαλλαγή διοδίων για μόνιμους κατοίκους στην Εγνατία Οδό. Εξηγήσεις για την πορεία των ερευνών σχετικά με τη μαζική δηλητηρίαση Άγριας Πανίδας στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς Λευκύμης Σουφλίου ζητούν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Τολτίδης με νέα ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από αστυνομικούς της Ορεστιάδας εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις απατών, μία απόπειρα και μία τετελεσμένη, που διαπράχθηκαν σε βάρος ημεδαπών σε περιοχές του Εύρου. Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς τους. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης διοργανώνει βιωματική συνάντηση για μέλουσες μητέρες με θέμα τον θυλασμό, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

2 το μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρο.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.

0: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
1: Τα υδατορέματα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 560 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 25520-24100.
7: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
8: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
9: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
10: Ράδιο Εύρος.
9: ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινό.

μπορούσα τι να πω. Με το χρώμα των ματιών σου να κοπώ κάθε λέξη τι να πω. Με πονάει τι να πω.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
7: Ό,τι πιο αγνό.
8: Ό,τι πιο θρεπτικό.
7: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
8: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
7: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
8: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
7: Σουβλάκια.
8: Τεμάχια.
7: Παναρισμένα.
8: Λουκάνικα.
7: Κιμάς.
8: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
7: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
8: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
7: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
8: φρέσκα,
7: αγνά,
8: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
7: και σε χαμηλές τιμές.
8: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
7: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
8: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνο 2552-111-717.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Στο Ράδιο Εύρος μίλησε ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας του Δήμου Ορεστιάδας, Βασίλης Μαυρίδης, ανοίγοντας μια ευρεία συζήτηση για την πορεία έργων και παρεμβάσεων στον Δήμο, αλλά και για ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά, όπως η σχολική στέγη, οι παιδικές χαρές, το κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων στα Δίκαια, η κτηνιατρική σχολή και το υδροηλεκτρικό φράγμα στον Άρδα. Ο κύριος Μαυρίδης άσκησε εκτενή κριτική στην σημερινή δημοτική αρχή και παράλληλα αναγνώρισε ευθύνες και στη δική του δημοτική περίοδο. Στον Εύρο ειδικά και στη Θράκη γενικότερα αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης σε μια εβδομαδιαία ανασκόπηση των εξελίξεων στην περιφέρεια, την οποία ανήρτησε στα κοινωνικά του δίκτυα. Ο κύριος Κοντογεώργης μίλησε για το Ευρωσπάς, το πρόγραμμα με την κατάσταση των 10.000 ευρώ, το γυροκομείο Ορεστιάδας και την απαλλαγή διοδίων για μόνιμους κατοίκους στην Εγνατία Οδό. Εξηγήσεις για την πορεία των ερευνών σχετικά με τη μαζική δηλητηρίαση Άγριας Πανίδας στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς Λευκύμης Σουφλίου ζητούν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Τολτίδης με νέα ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από αστυνομικούς της Ορεστιάδας εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις απατών, μία απόπειρα και μία τετελεσμένη, που διαπράχθηκαν σε βάρος ημεδαπών σε περιοχές του Εύρου. Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς τους. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης διοργανώνει βιωματική συνάντηση για μέλουσες μητέρες με θέμα τον θυλασμό, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

μπαίνει στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στον 97,1 Ραδιο Ευρώ.

0: στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, Ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
6: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
8: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
9: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
10: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
11: Ράδιο Εύρω.
0: Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 2554022860.
4: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
5: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
6: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
7: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Στο Ράδιο Εύρος μίλησε ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας του Δήμου Ορεστιάδας, Βασίλης Μαυρίδης, ανοίγοντας μια ευρεία συζήτηση για την πορεία έργων και παρεμβάσεων στον Δήμο, αλλά και για ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά, όπως η σχολική στέγη, οι παιδικές χαρές, το κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων στα Δίκαια, η κτηνιατρική σχολή και το υδροηλεκτρικό φράγμα στον Άρδα. Ο κύριος Μαυρίδης άσκησε εκτενή κριτική στην σημερινή δημοτική αρχή και παράλληλα αναγνώρισε ευθύνες και στη δική του δημοτική περίοδο. Στον Εύρο ειδικά και στη Θράκη γενικότερα αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης σε μια εβδομαδιαία ανασκόπηση των εξελίξεων στην περιφέρεια, την οποία ανήρτησε στα κοινωνικά του δίκτυα. Ο κύριος Κοντογεώργης μίλησε για το Ευρωσπάς, το πρόγραμμα με την κατάσταση των 10.000 ευρώ, το γυροκομείο Ορεστιάδας και την απαλλαγή διοδίων για μόνιμους κατοίκους στην Εγνατία Οδό. Εξηγήσεις για την πορεία των ερευνών σχετικά με τη μαζική δηλητηρίαση Άγριας Πανίδας στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς Λευκή Μισουφλίου ζητούν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Τολτίδης με νέα ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από αστυνομικούς της Ορεστιάδας εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις απατών, μία απόπειρα και μία τετελεσμένη, που διαπράχθηκαν σε βάρος ημεδαπών σε περιοχές του Εύρου. Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς τους. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης διοργανώνει βιωματική συνάντηση για μέλουσες μητέρες με θέμα τον θυλασμό, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ραδιο Εύρος.

Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
5: Η παράδοση μας ενώνει. Και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Αδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
8: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγκραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
9: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
10: Ράδιο Εύρος.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρολόγια Λαδαράκη. 9 διακινητές με συνολικά 51 άτομα συνελήφθησαν μέσα σε ένα 24ωρο εχθές Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στον Εύρο και στη Ροδόπη, σύμφωνα με ανακοίνωση των αστυνομικών αρχών. Μεταξύ των χθεσινών συλλήψεων περιλαμβάνεται και η χθεσινή καταδίωξη και σύλληψη διακινητή στο κέντρο της Ορεστιάδας, ενώ όπως γνωστοποιείται, στο όχημα επέβαιναν εκτός του διακινητή οδηγού άλλα 6 άτομα. Την υπόθεση ανέδειξε χθες με άρθρο του και το radioevros.gr. Ακόμα γνωστοποιείται πως σημειώθηκε και τροχαίο με όχημα διακινητή εχθές, το οποίο ανετράπησε αγροτεμάχιο. Ο διακινητής, όπως αναφέρει η αστυνομία, μετέφερε 5 άτομα και δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών, συνέχισε την πορεία των απτύσσοντας ταχύτητα και οδηγώντας επικίνδυνα. Ο διακινητής και οι διακινούμενοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Δημοτήχου. Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αστυνομίας εξηγείται ότι από τους 9 διακινητές, οι 8 είναι αλλοδαποί και ο ένας ημεδαπός. Στην πρώτη περίπτωση σημειώθηκε το πρωί σε αγροτική περιοχή του Εύρου, όπου συνελήφθη ένας αλλοδαπός διότι εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 7 με νόμιμους μετανάστες. Στη δεύτερη περίπτωση, σε αγροτική περιοχή του Εύρου, αστυνομικοί από το Σουφλί συνέλαβαν 2 αλλοδαπούς, διότι τους εντόπισαν να επιβιβάζουν σε 2 ταχύ αυτοκίνητο για την περαιτέρω προώθησή τους στην ενδοχώρα 5 μη νόμιμους μετανάστες, με οδηγό του οχήματος στον ένα δράστη, ενώ ο δεύτερος διακριβώθηκε ότι τους καθοδήγησε πεζή στο παραπάνω σημείο. Στην τρίτη περίπτωση, το μεσημέρι στην Εθνική Οδό Αρβανίου Ορμενίου, αστυνομικοί σε συνεργασία με αξιωματούχους του Frontex συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι οδηγώντας 2 ταχύ αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 6 μη νόμιμους μετανάστες. Στην τέταρτη περίπτωση, στην Οριστιάδα, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Νοριακής Φύλαξης Κυπρίνου ένας αλλοδαπός, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί 2 ταχύ αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 6 μη νόμιμους μετανάστες. Στην πέμπτη περίπτωση, το απόγευμα, στην Εθνική Οδό Δημοτήχου Αλεξανδρούπολης, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Νοριακής Φύλαξης Δημοτήχου σε συνεργασία με αξιωματούχους του Frontex αλλοδαπός, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί 2 ταχύ αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 10 μη νόμιμους μετανάστες. Στην έκτη περίπτωση, το ίδιο απόγευμα, στην Ινατή Οδό Κήπων Αλεξανδρούπολης, αστυνομικοί του Τμήματος Νοριακής Φύλαξης Φέρων συνέλαβαν αλλοδαπό, διότι ως οδηγός για ταχύ αυτοκινήτου μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 6 άτομα. Στην 7η περίπτωση, το βράδυ, σε αγροτική περιοχή του Εύρου, συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αριστιάδας αλλοδαπός, όπως διαπιστώθηκε οδηγώντας 2 ταχύ αυτοκίνητο, το οποίο εντοπίστηκε να έχει ανατραπεί σε αγροτεμάχιο, μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 5 μη νόμιμους μετανάστες. Στην 8η περίπτωση, το ίδιο βράδυ, πλησίον οικισμού της Ροδόπης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου σε συνεργασία με αστυνομικούς της ΟΠΚΕ συνέλαβαν έναν ημεδαπό, διότι οδηγώντας 2 ταχύ αυτοκίνητο μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 6 μη νόμιμους μετανάστες. Αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμαστε των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα οδηγώντας επικίνδυνα, ενώ ακολούθως συνελήφθη μετά την ακινητοποίηση του οχήματος μεταφοράς μη νομίμων μεταναστών. Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα και κινητά τηλέφωνα. Όπως σημειώνει η ανακοίνωση της αστυνομίας, οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς. Την προανάκριση για τις 8 υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Οριστιάδας, Δημοτήχου και Κυπρίνου, Σουφλίου και Φερών Αλεξανδρούπολης και Ιάσμου Ροδόπης. Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση στο radioevros.gr. Missing Alert έχει ενεργοποιηθεί από το χαμόγελο του παιδιού για την εξαφάνιση του 14χρονου Μαχμούντ Χάλαφ στις 22 Σεπτεμβρίου 2026 από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων στην Αλεξανδρούπολη. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση από το χαμόγελο του παιδιού, στις 22 Ιανουαρίου 2026, βραδινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων στην Αλεξανδρούπολη ο Χάλαφ, επώνυμο, Μαχμούντ, όνομα, 14 ετών. Το χαμόγελο του παιδιού ενημερώθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο 14χρονος έχει ύψος 1,78, είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισης του φορούσε λευκή ζακέτα, τζιν παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια. Παρακαλείται οποιοδήποτε έχει κάποια πληροφορία να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το χαμόγελο του παιδιού όλο το 24ωρο στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 11 6000, καθώς και σε όλα τα αστυνομικά τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert App, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Την νέα κατεύθυνση του Εμπειρικού Συλλόγου Οριστιάδας περιέγραψε σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Πρωινή Περιπολία ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου Δημήτρης Χαρνίδης, ο οποίος διαδέχτηκε τη Φιλιομελωνά. Ο κ. Χαρνίδης έδωσε έμφαση στην ανάγκη εξυγχρονισμού της λειτουργίας του Συλλόγου με ψηφιοποίηση του αρχείου και δημιουργία σύγχρονη διαδικτυακής παρουσίας, ενώ τάχθηκε υπέρ μεγαλύτερης διαφάνειας στη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου με δημοσιοποίηση της ημερήσιας διάταξης και ενίσχυση της συμμετοχής των επαγγελματιών. Παράλληλα, σημείωσε ότι στόχος του Συλλόγου είναι να περάσει από τον Σύλλογο των Ανακοινώσεων στο Σύλλογο της Συμμετοχής, διευρύνοντας το άνοιγμά του προς τους επαγγελματίες της Οριστιάδας και της ευρύτερης περιοχής. Διήμερη περιοδία στον Εύρο θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού. Η περιοδία, όπως παρουσιάζεται στο σχετικό πρόγραμμα, περιλαμβάνει συνολικά επαφές με θεσμικούς φορείς, εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και παραγωγικούς φορείς, καθώς και επισκέψεις σε σημεία και επιχειρήσεις του Εύρου. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η κυρία Καριστιανού θα βρεθεί την Παρασκευή στην Αλεξανδρούπολη, όπου θα καταφτάσει στις 12 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα εκεί περιλαμβάνει επίσκεψη στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, συναντήσεις με θεσμικούς φορείς και γεύμα γνωριμίας με στελέχη του κινήματος. Στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν επαφές με μέσα μαζικής ενημέρωσης και τηλεοπτικούς σταθμούς, ενώ στις 6 το απόγευμα η περιοδεία θα συνεχίσει στις σφαίρες με συνάντηση με θεσμικούς φορείς των ΤΟΕΒ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου η περιοδεία ξεκινάει από την Αρεστιάδα με αύξηση στις 10 το πρωί. Εκεί περιλαμβάνονται συνάντηση με θεσμικούς φορείς, βόλτα στην πόλη και αναχώρηση έπειτα για το Δημότυχο. Στη διαδρομή προβλέπεται στάση στο εργοστάσιο Ζάχαρης. Στις 12.30 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη άφηξη στο Δημότυχο, που η κυρία Καριστιανού θα έχει συνάντηση με θεσμικούς φορείς, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης βόλτα στην πόλη, επίσκεψη στο κάστρο και ξενάγηση, καθώς και σύντομο διάλειμμα για καφέ και ελαφρύ γεύμα. Επόμενος σταθμός θα είναι το Σουφλί στις 3 το μεσημέρι. Εκεί προβλέπεται συνάντηση με τον Δήμαρχο Σουφλίου, βόλτα στην πόλη και επίσκεψη σε παραγωγική μονάδα μεταξιού πριν από την αναχώρηση για την Αλεξανδρούπολη. Η διήμερη περιοδία θα ολοκληρωθεί στην Αλεξανδρούπολη, που η κυρία Καριστιανού αναμένεται να φτάσει στις 5.30, ενώ στις 6.30 θα πραγματοποιηθεί μια ανοιχτή εκδήλωση στην αίθουσα του επιμελητηρίου με προσκεκλημένους παραγωγικούς φορείς και δημοσιογράφους. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, μετά την εκδήλωση θα ακολουθήσει ομιλία της Προέδρου και συνέντευξη τύπου. Την απάντηση της Ανεξαρτήτης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τις πολυώρες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις τελωνιακές διαδικασίες και ειδικότερα στο τελωνίο κήπων, διαβίβασε η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Εύρου. Η απάντηση αφορά σε επιστολή που απέστειλε η ΓΕΣΕΒΕ κατόπιν πρωτοβουλίας και ενεργειών της Ομοσπονδίας αναφορικά με τις πολυώρες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις τελωνιακές διαδικασίες στους κήπους. Στην απάντησή της, η ΑΔΕ διευκρινίζει μεταξύ άλλων ότι η ίδρυση, λειτουργία και συντήρηση των χερσαίων διασυνοριακών σταθμών δεν αποτελεί αρμοδιότητα της

0: δικτύου ίδρυυσης στους οικισμούς Ρούσα Γονικό και τμήματος του Μεγάλου Δερίου του Δήμου Σουφλίου, με ταυτόχρονη αντικατάσταση 260 παροχών ίδρυυσης, οι οποίες εξυπηρετούν αντίστοιχες κατοικίες. Στο πλαίσιο της παρέμβασης, προβλέπεται η δημιουργία νέου δικτύου ίδρυυσης από πολυεθυλένιο, προχωρώντας στην αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου αμίαντου της Μετουσολίνων. Το έργο, ύψους 740.000 ευρώ, αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης των συγκεκριμένων οικισμών, καθώς το υφιστάμενο δίκτυο έχει υποστεί εκτεταμένες βλάβες και παρουσιάζει προβλήματα λόγω της παλαιότητάς του. Νέα ρυθμίση που προβλέπει την αναδρομική επιστροφή δύο ενοικίων το χρόνο χωρίς εισοδηματικά κριτήρια σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και νοικιάζουν σπίτι μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους, τίθεται αύριο σε εφαρμογή με την τακτοποίηση των περσινών εκκρεμωτήτων. Εργαζόμενοι των παραπάνω κατηγοριών, οι οποίοι υπηρετούν εκτός έδρας και νοικιάζουν κύρια κατοικία εντός της περιφέρειας που υπηρετούν και εκτός της περιφέρειας Αττικής πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και εκτός της Περιφερειακής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, θα λάβουν αύριο 25 Σεπτεμβρίου έως και δύο ενίκια, ενώ το τέλος Νοεμβρίου, ορισμένοι εξ αυτών θα εισπράξουν έως και 4 μισθώματα μαζί με όλους τους υπόλοιπους δικαιούχους, οι οποίοι ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Οι αυριανές πληρωμές αφορούν τα αναδρομικά του 2025, με τους δικαιούχους να χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Όσοι έλαβαν τον Νοέμβριο του 2025 την επιστροφή ενός ενοικίου για τα μισθώματα του 2024, επειδή πληρούσαν τα σχετικά εισοδηματικά κριτήρια, θα πάρουν επιπλέον ποσό ίσο με το 1/12 της συνολικής δαπάνης ενοικίου του 2024. Όσοι δεν έλαβαν την επιστροφή τον Νοέμβριο του 2025, επειδή δεν πληρούσαν τα εισοδηματικά όρια, θα λαβούν αναδρομικά ποσό ίσο με τα 2/12 των ενοικίων που κατέβαλαν το 2024. Η επιστροφή ενοικίου για τους συγκεκριμένους δημόσιους λειτουργούς πραγματοποιείται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια και στη συνέχεια, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, θα καταβληθεί ενίσχυση για τα ενοίκια του 2025. Κατά κανόνα αντιστοιχεί στα 2/12 του συνολικού ετησίου μισθώματος για τις συγκεκριμένες κατηγορίες, στο 1/12 για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος, περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
1: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
0: Τα υδατορέματα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Σχεδόν 560 χιλιόμετρα εντάσσονται πλέον στο πληροφοριακό σύστημα οριοθέτησης. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
8: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
7: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
8: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Στο Ράδιο Εύρος μίλησε ο επικεφαλής της Μίζωνος μειοψηφίας του Δήμου Ορεστιάδας, Βασίλης Μαυρίδης, ανοίγοντας μια ευρεία συζήτηση για την πορεία έργων και παρεμβάσεων στον Δήμο, αλλά και για ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά, όπως η σχολική στέγη, οι παιδικές χαρές, το κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων στα Δίκαια, η κτηνιατρική σχολή και το υδροηλεκτρικό φράγμα στον Άρδα. Ο κ. Μαυρίδης άσκησε εκτενή κριτική στην σημερινή Δημοτική Αρχή και παράλληλα αναγνώρισε ευθύνες και στη δική του δημοτική περίοδο. Στον Εύρο ειδικά και στη Θράκη γενικότερα αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης σε μια εβδομαδιαία ανασκόπηση των εξελίξεων στην περιφέρεια, την οποία ανήρτησε στα κοινωνικά του δίκτυα. Ο κύριος Κοντογεώργης μίλησε για το Ευρωσπάς, το πρόγραμμα με την κατάσταση των 10.000 ευρώ, το γυροκομείο Ορεστιάδας και την απαλλαγή διοδίων για μόνιμους κατοίκους στην Εγνατία Οδό. Εξηγήσεις για την πορεία των ερευνών σχετικά με τη μαζική δηλητηρίαση Άγριας Πανίδας στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς Λευκύμης Σουφλίου ζητούν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Τολτίδης με νέα ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από αστυνομικούς της Ορεστιάδας εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις απατών, μία απόπειρα και μία τετελεσμένη, που διαπράχθηκαν σε βάρος ημεδαπών σε περιοχές του Εύρου. Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς τους. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης διοργανώνει βιωματική συνάντηση για μέλουσες μητέρες με θέμα τον θυλασμό, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν σταματά. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα, όλα όσα πρέπει να ξέρεις σε λίγα λεπτά. Οι σημαντικότερες ειδήσεις. Γρήγορα.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
5: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
6: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
5: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
8: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
7: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
9: Ο φούρνος άναψε, τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
10: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
11: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
12: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
13: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 54 023 102.
14: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 7525 259.
15: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

2 το μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
6: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27 888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93 674.
7: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 6937-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520 24 100.
9: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Στο Ράδιο Εύρος μίλησε ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας του Δήμου Ορεστιάδας, Βασίλης Μαυρίδης, ανοίγοντας μια ευρεία συζήτηση για την πορεία έργων και παρεμβάσεων στον Δήμο, αλλά και για ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά, όπως η σχολική στέγη, οι παιδικές χαρές, το κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων στα Δίκαια, η κτηνιατρική σχολή και το υδροηλεκτρικό φράγμα στον Άρδα. Ο κύριος Μαυρίδης άσκησε εκτενή κριτική στην σημερινή δημοτική αρχή και παράλληλα αναγνώρισε ευθύνες και στη δική του δημοτική περίοδο. Στον Εύρο ειδικά και στη Θράκη γενικότερα αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης σε μια εβδομαδιαία ανασκόπηση των εξελίξεων στην περιφέρεια, την οποία ανήρτησε στα κοινωνικά του δίκτυα. Ο κύριος Κοντογεώργης μίλησε για το Εύρος ΠΑΣ, το πρόγραμμα με την κατάσταση των 10.000 ευρώ, το γυροκομείο Ορεστιάδας και την απαλλαγή διοδίων για μόνιμους κατοίκους στην Εγνατία Οδό. Εξηγήσεις για την πορεία των ερευνών σχετικά με τη μαζική δηλητηρίαση Άγριας Πανίδας στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς Λευκή Μισουφλίου ζητούν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Τολτίδης με νέα ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από αστυνομικούς της Ορεστιάδας εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις απατών, μία απόπειρα και μία τετελεσμένη, που διαπράχθηκαν σε βάρος ημεδαπών σε περιοχές του Εύρου. Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς τους. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης διοργανώνει βιωματική συνάντηση για μέλουσες μητέρες με θέμα τον θυλασμό, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

κορίτσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

0: Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
6: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
7: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλική.
6: Στο 100%.
7: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας.

0: Βασιλικής Λεμονάκη, Ευρυπίδου 104, τηλέφωνο 25520-22055, κινητό 6934-375-185.
1: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη, πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
2: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
3: Ό,τι πιο αγνό.
4: Ό,τι πιο θρεπτικό.
3: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
4: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
4: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
3: Σουβλάκια.
4: Τεμάχια.
3: Παναρισμένα.
4: Λουκάνικα.
3: Κιμάς.
4: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
3: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
4: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια.
4: Φρέσκα.
3: Αγνά.
4: Εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης.
3: Και σε χαμηλές τιμές.
4: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα. Ντόπιων παραγωγών.
3: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνο 2552 111 717.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Μπαντιχρόμ. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντζηλά, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Μπαντιχρόμ.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrome Epsilon Epsilon. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
7: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
8: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
9: Ράδιο Εύρος.
8: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο.

μπαίνει στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στον 97,1 Ραδιο Εύρος.

0: στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8.
3: Τα υδατορέματα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα. Ένα νέο έργο αναβάθμισης υποδομών που προστατεύει τη ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Φορέας Υλοποίησης, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Στο Ράδιο Εύρος μίλησε ο επικεφαλής της Μίζωνος μειοψηφίας του Δήμου Ορεστιάδας, Βασίλης Μαυρίδης, ανοίγοντας μια ευρεία συζήτηση για την πορεία έργων και παρεμβάσεων στον Δήμο, αλλά και για ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά, όπως η σχολική στέγη, οι παιδικές χαρές, το κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων στα Δίκαια, η κτηνιατρική σχολή και το υδροηλεκτρικό φράγμα στον Άρδα. Ο κύριος Μαυρίδης άσκησε εκτενή κριτική στην σημερινή δημοτική αρχή και παράλληλα αναγνώρισε ευθύνες και στη δική του δημοτική περίοδο. Στον Εύρο ειδικά και στη Θράκη γενικότερα αναφέρθηκε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης σε μια εβδομαδιαία ανασκόπηση των εξελίξεων στην περιφέρεια, την οποία ανήρτησε στα κοινωνικά του δίκτυα. Ο κύριος Κοντογεώργης μίλησε για το Ευρωσπάς, το πρόγραμμα με την κατάσταση των 10.000 ευρώ, το γυροκομείο Ορεστιάδας και την απαλλαγή διοδίων για μόνιμους κατοίκους στην Εγνατία Οδό. Εξηγήσεις για την πορεία των ερευνών σχετικά με τη μαζική δηλητηρίαση άγριας πανίδας στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς Λευκύμης Σουφλίου ζητούν οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Τολτίδης με νέα ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από αστυνομικούς της Ορεστιάδας εξιχνιάστηκαν δύο υποθέσεις απατών, μία απόπειρα και μία τετελεσμένη, που διαπράχθηκαν σε βάρος ημεδαπών σε περιοχές του Εύρου. Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς τους. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης διοργανώνει βιωματική συνάντηση για μέλουσες μητέρες με θέμα τον θυλασμό, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι στη Δημοτική Βιβλιοθήκη.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr. Και τώρα στο 97,1 Ράδιο Εύρος έβηχο μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καναρίδη.
2: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
3: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental, Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
0: Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής, Κρεοτεχνείο Τόλης, του Γκουντελίδη Απόστολου.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. 8 και 6 πρώτα λεπτά και είμαστε εδώ για την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Το τελευταίο έβηχο μουσικοδρόμιο της τρέχουσας εβδομάδας παίρνει θέση. Είμαστε έτοιμοι στην κονσόλα εδώ στο Ράδιο Εύρος να ξεκινήσουμε μια βραδιά χορού και τι χορού, ζεϊμπέκικου χορού. Αυτό θα κάνουμε απόψε, για αυτά θα με αυτά θα τραγουδήσουμε, με αυτά θα χορέψουμε και με αυτά θα ευχηθούμε καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Η αλήθεια είναι ότι, ναι, εντάξει, για αυτή την εκπομπή τελειώνει η εβδομάδα. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη είμαστε στον αέρα του Ράδιο Εύρος, κάθε απόγευμα, κάθε βραδάκι, από τις 8 μέχρι και τις 10. Απόγευμα το λες το καλοκαίρι, βράδυ το λες το χειμώνα, όπως και να έχει. Είναι οι γνωστές σας συχνότητες, 97,1 για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, 95,3 για το νότιο τμήμα και την υπόλοιπη Θράκη. Radioevros.gr, διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Μέσω του radioevros.gr μ' ακούνε η Δέσποινα και ο Γιώργος. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στη Λούλα που στέλνει τώρα το μήνυμά της. Καλησπέρα στη Μαρία. Καλησπέρα στο Δημήτρη. Καλησπέρα στην Ευανθία. Λοιπόν, εδώ περνάμε όμορφα μαζί με τη Fit Car Rental, τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων και το συνεργείο που διαθέτει στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγούδια Μάτι Γωνία. 2552-028-525 το τηλέφωνο για τα ραντεβού σας και πληροφορίες. Μια επιχείρηση που πλέον διαθέτει και το H2 Blaster, ένα μηχάνημα carbon free που απελευθερώνει, καθαρίζει τη μηχανή από τα υπολείμματα της καύσης, από τα κάρβουνα, από την καρβουνίλα που λέμε, και της παρατηνή τη ζωή φυσικά, έτσι. Κρεοτεχνείο Τόλης, σημαντική πληροφορία. Κρεοτεχνείο Τόλης για καθαρές τροφές, για κρέατα υψηλής ποιότητας, για ό,τι τραβάει η όρεξή σας, υπεύθυνα και πεντακάθαρα, τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας, τα πάντα. Εκεί, στην Βασιλέως Κωνσταντίνου 134, στο Κουδελίδι τον Τόλη, το κρεοτεχνείο είναι και σας περιμένει για να σας τροφοδοτήσει. Σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, με τη μεγάλη του προσφορά, καθώς είναι 102 χρόνια από το πρώτο άνοιγμα της πόρτας της επιχείρησης, την έναρξη της επιχείρησης το 1924. Αν λοιπόν πάτε και πείτε 1924 μέσα στο μαγαζί, μέσα στην επιχείρηση, μέσα στο κατάστημα, ό,τι αγορά και αν κάνετε έχει έκπτωση 24%. Μια πολύ ευγενική προσφορά του Βάνη του Κασαπιάν για όσους ακούν τις εκπομπές του Ράδιο Εύρος και το Ράδιο Εύρος συνολικά. Έτσι λοιπόν πάτε και αξιοποιήστε το. Πάμε λίγο να αρχίσουμε εδώ με τα ζυμπέκικά μας. Άντζελα Δημητρίου βλέπω, μάλλον είναι το Φωτιά στα Σαββατόβραδα, ναι. Και Κατερίνα Στανίση, το κουτούκι, στο κουτούκι του Γιαβρή. Πάμε.

0: ένας φίλος.
1: Όταν αρχίζει έτσι κάτι, τι να πεις και τι να, ξέρω εγώ, να ακούσεις. Τέλος πάντων, είναι ο Κώστας ο Μακεδόνας, θα το ξαναβάλω από την αρχή. Το ξαναβάζουμε λοιπόν από την αρχή. Είναι ο Κώστας ο Μακεδόνας και παλιά φωτογραφία. Θα ακολουθήσει η Άντζελα Δημητρίου. Λοιπόν, τα κάναμε ανω κάτω για αρχή, αλλά θα συνεχιστεί πάρα πολύ όμορφα, το υπόσχομαι.

Πάρα πολύ ωραία αρχίσαμε. Τώρα είναι το κουτούκι του Γιαβρή με την Κατερίνα Στανίση. Ο Λευτέρης ο Χαψιάδης το έχει γράψει, ένας άνθρωπος από εδώ, από την Αλεξανδρούπολη, από τα Πεύκα συγκεκριμένα. Ρίτσα Σακελαρίου μετά, αυτός ο άνθρωπος αυτός. Άλλο ένα εμβληματικό ζεμπέκικο, μέχρι και πρώην πρωθυπουργοί το χόρευαν.

Έτσι, τραγούδια που έχουν χαράξει μια μεγάλη διαδρομή, η αλήθεια είναι αυτή, είχαν πολλές πωλήσεις τότε που υπήρχε ακόμα το βινήλιο, τα περισσότερα, ή έστω το CD λίγο αργότερα. Να. Η Ρόζα την πρόλαβε αυτή την εκπομπή που θα ακούσουμε μετά. Πρώτα όμως θα ακούσουμε Μέρι Λίτα και Βρε ζωή φαρμάκια στάζεις ή αλλιώς φέρτε μια κούπα με κρασί. Μετά έρχεται ο Δημήτρης Μητροπάνος με τη Ρόζα και μετά έρχεται το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Χορέψτε, σταματήστε, πάρτε τις ανάγκες σας, θα ξαναχορέψετε μετά το διάλειμμα.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro. Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
2: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
2: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
4: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
5: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Καραλελέκη, Αλεξανδρούπολη, εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
6: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
7: Ένα για το πτυχίο σου.
6: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
7: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
8: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
9: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
10: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
11: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
12: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
13: Ράδιο Εύρος.
14: Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3. Ράδιο Εύρος.
15: Νιώσε ασφαλής Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία AE Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργατές. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα AE Solutions Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
16: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
17: Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής, κρεοτεχνείο τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
18: Επιστρέψαμε λοιπόν, είναι 8:38, αργήσαμε λιγάκι. Να πούμε ότι πάντα είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος, στους 97,1 ή στους 95,3 ή τέλος πάντων στο radioevros.gr διαδικτυακά, αν μας ακούτε από οπουδήποτε στον κόσμο, και εκεί εμείς στέλνουμε την αγάπη μας, γιατί οπουδήποτε στον κόσμο και αν φτάσεις, παντού υπάρχουν Έλληνες. Οπότε τους στέλνουμε τις ευχές μας, την αγάπη μας, να είναι πάντα καλά και να μας επισκέπτονται όσο συχνότερα μπορούν, ή τουλάχιστον να μας θυμούνται. Εμείς απόψε εδώ ακούμε ζεϊμπέκικα, και χορεύουμε. Σηκώνομαι κι εγώ από εδώ και ρίχνω μια στροφή και ξανακάθομαι. Έτσι πρέπει να κάνετε κι εσείς. Είμαστε μια μεγάλη παρέα που εμπεριέχει μέσα τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά.

θυμηθείτε το και αξιοποιήστε το. Μαζί μας το κρυοτεχνείο Τόλης, το κρυοτεχνείο του Τόλη του Κουδελίδη στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134 εδώ στην Ορεστιάδα, έχει μια πολύ πολύ μεγάλη ποικιλία κρεάτων, έχει όλων των ειδών τα κρεατικά και όπως σας λέω συχνά σας συστήνω εκείνο τον εξαιρετικό καβρουμά, είτε τον πικάντικο είτε τον απλό. Έρχεται η χειμώνα σιγά σιγά, θα μπει, εντάξει, μόλις μπήκαμε στο φθινόπωρο θα μου πείτε, αλλά εντάξει, αρχίζουν λίγο τα κρύα. Θα αρχίσει να το σηκώνει και το λουκανικάκι και τον καβρουμά, περισσότερο θερμιδικό φορτίο θα χρειαζόμαστε. Λοιπόν, και πρωτεΐνες, ο Τόλης λοιπόν είναι χορηγός πρωτεΐνης, το βρήκαμε, αυτό θα του λέω από εδώ και μπρος. Τέλος, μαζί μας Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων στην Καλλιπόλεως 73 Μελοχαγού, Διαμάντη γωνία. Πάτα εδώ στη Νέα Ορεστιάδα, 2552-028-525, το τηλέφωνο για να εκτοξευθείτε μαζί με το όχημά σας. Εννοώ να εκτοξευθείτε, όχι να φτάσετε στα στέρια, αλλά να εκτοξευθείτε στην ποιότητα εξυπηρέτησης και στον τρόπο με τον οποίο θα σας προσεγγίσουν και θα σας βελτιώσουν τη λειτουργία του οχήματός σας. Πάμε παρακάτω, Κώστας Ψυχογιός και το Ριγέ Σακάκι, ακολουθούμενος από τον Μανώλη Μητσιά και τον Τρελό. Ας τον Τρελό στην τρέλα του, κορυφαίο. Πάμε.

Έτσι λοιπόν έκανε ο τρελός. Εμείς πάμε στην Πίτσα Παπαδοπούλου να τραγουδήσει «Θα κάνω ό,τι μου αρέσει τελικά». Και μετά έρχεται ο Φίλιππος Νικολάου. Νομίζω ότι είναι στο άδειο μου πακέτο, αλλά ας το ακούσουμε.

Έτσι πανέμορφα και αν λέω διακρίνεται κάποιο λαχάνιασμα στη φωνή μου, είναι γιατί χορεύω. Έτσι μόνος μου εδώ. Μαζί σας θα έλεγα. Φαντάζομαι ότι λίγο πολύ όσοι έχετε τη δυνατότητα με αυτά τα τραγούδια σηκώνεστε να ρίξετε μια ζεμπεκιά. Τώρα το επόμενο τραγούδι ζεμπέκικο, μένα να είναι λίγο γρήγορο. Ξέρω ότι αρέσει τον Ντόλι του Κουδελίδη αυτό. Είναι ο Χρυσάκης και είναι το πουλί. Θα ζήσω ελεύθερο πουλί. Και αμέσως μετά, έτσι μια και πιάσαμε λίγο μαγιόρικα, του Βοτανικού ο Μάγκας. Και αυτός ο Μάγκας λοιπόν του Βοτανικού θα μας πάει στο δεύτερο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα για να αλλάξουμε ώρα εκπομπής. Μη φεύγετε, επιστρέφουμε δρυμύτεροι.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Ράδιο Εύρος.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 255-40-22-860.
9: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
10: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
1: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
0: Είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.
11: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή σκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
12: Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης, τον Κουντελίδη Απόστολου.
13: 9 και 6 πρώτα λεπτά και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα, στο δεύτερο ωραίο σκέλος του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Πάντα εδώ από την Ορεστιάδα, πάντα από τις γνωστές σας συχνότητες, στο 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού και την υπόλοιπη Θράκη και radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Μια βραδιά απόψε που ακούμε ζεμπέκικα τραγούδια, έτσι, και περνάμε όμορφα, γιατί το ζεμπέκικο είναι συνυφασμένο νομίζω με την ελληνική μουσική σκηνή και με την οτροπία ίσως του Έλληνα. Ο ήχος του μπουζουκιού και του μπαγλαμαδιού, μπαγλαμακιδίου, όλα αυτά που μας κάνουν να νιώθουμε πολύ οικείους αυτούς τους ήχους και μέσα από αυτούς να εκφράζουμε κυρίως πόνο, κυρίως τον πόνο μας, ή τα αποθυμένα μας, όπως θέλετε πείτε το καμιά φορά. Λοιπόν, μαζί μας πάντα Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Γκαλιπόλεως 73 Μελοχαγού Διαμάντη Γωνία. Το κρεοτεχνείο Τόλης, του Τόλη του Γουδελίδη, στην Βασιλέως Κωνσταντίνου 134 και τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά και είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Βέβαια μαζί μας και η Ρίτα Σεκελαρίου με το «Μια ζωή πληρώνω αμαρτίες αλωνών» και ο Σωτήρης Βόπης με αυτή τη μία επιτυχία αλλά καθοριστική που έκανε το «Καρδιά μου το βήμα κόψε».

Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα σπουδαίο τραγούδι, όπως σπουδαίο είναι και το επόμενο, «Μια κόκκινη γραμμή» από την Νατάσα Θεοδωρίδου. Και ακολουθεί ο Βασίλης Καράς, «Νύχτα ξελογιάστρα». Πάμε.

Έτσι και συνεχίζουμε. Άντζη Σαμίου και παράλληλη αγάπη, ακολουθούμενη από τον σπουδαίο Δημήτρη Μητροπάνο, ο οποίος τραγουδά «Πες μου που πουλάνε καρδιές» και μας στέλνει σούμπιτους στο τελευταίο διάλειμμα.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
2: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome ε. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε

0: Πράσινη Σκενδερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
3: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3. Ράδιο Εύρος.
6: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions. Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions. Ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
5: Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
7: Ήρθα. Είναι 9 και 37 πρώτα λεπτά, έχουμε λίγα λεπτά ακόμα, 20 κάτι λεπτά μέχρι να τελειώσει και αυτό το εύηχο μουσικοδρόμιο. Επαναλαμβάνω, το τελευταίο της εβδομάδας, καθώς σήμερα είναι 5η, 24 Σεπτέμβρη του 2026 και εμείς την 5η σταματάμε. Από Δευτέρα μέχρι 5η το εύηχο μουσικοδρόμιο είναι στον αέρα του Ράδιο Εύρος, στους 97,1 στα FM, στους 95,3, επίσης στο radioevros.gr διαδικτυακά. Και πάντα παρέα εδώ με τη Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγούδια Μάτι γωνία, με το εξαιρετικό κρεοτεχνείο Τόλης στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134 και με τα σιδηρικά χρώματα του Βάνη του Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, εδώ και 102 χρόνια ολόκληρα. Λοιπόν, ζεϊμπέκικα απόψε και τι έχουμε, ναι, έχουμε Φίλιππο Νικολάου, μια καρδιά για σένα, ναι, και μετά τι έκανα για πάρτι μου, τι έκανα για μένα.

Κωνσταντίνος, Αργυρός και Αθήνα μου και Δέσποινα Βανδύ, το κοριτσάκι σου, είναι τα δύο τραγούδια που συνεχίζουν το πρόγραμμά μας, καθώς λίγο-λίγο ερχόμαστε πιο κοντά στο τέλος και της απόψινης εκπομπής.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, τελειώνουμε και για απόψε. Μένει ο Γιάννης Πουλόπουλος να τραγουδήσει «Κι αν περπατώ, κι αν περπατώ», και ο Νότης Φακενάκης να μας πει για το σώμα του, που είναι φτιαγμένο από πυλό, έτσι, ακολουθώντας τις θεϊκές εντολές, χώμα και νερό κτλ. Λοιπόν, πέρα από το αστείο, με αυτό θα ολοκληρώσουμε σήμερα. Είπαμε είναι η τελευταία εκπομπή του Εύηχου Μουσικοδρομίου για την εβδομάδα. Αύριο το πρωί όμως θα είμαστε πάλι εδώ για την ενημέρωση, καθώς μαζί με τον Γιάννη Παπαλικούδη έχουμε το πρωί από τις 7 μέχρι και τις 10 την πρωινή μας περιπολία, την ενημερωτική μας περιπολία με όσα συμβαίνουν γύρω μας. 10 με 1 ο Νίκος Πατούνας και το ευρωσκόπιο του έρχονται να αναλάβουν τη σκυτάλη. 2 και 5.30 Σταυρούλα Γελαδαράκη με τα κεντρικά δελτία ειδήσεων, που τα επιμελείτε, και από τις 3 μέχρι και τις 8 ανά μία ώρα το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα αναλαμβάνει το radioevros.gr, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει και όλες τις υπόλοιπες μέρες, γιατί δεν ξεκουράζεται ποτέ, και αναρτά πάντα έγκαιρα και έγκυρα τις ειδήσεις για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Θα ακούτε συνεχή μουσική και όμορφα διαφημιστικά μηνύματα για το υπόλοιπο του τριημέρου. Λοιπόν, να σας ευχηθώ να έχετε ένα πραγματικά υπέροχο βράδυ, ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, και όπως συνηθίζω να λέω, εις το επανακούιν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
4: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμώων, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, Ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
5: Ράδιο Εύρος.
6: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
8: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

πραγματικές ειδήσεις ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

Ενημερώνεσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

αρπάξεις ή θέλες. Σαν στρατιώτης που μόλις το στρατόπεδο άφησε, χαιρετώντας μια πύλη

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
7: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 κεντρική πλατεία Ορεστιάδας, 6 κεντρική πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
8: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
9: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22-288 και 694-7525-259.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
6: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
3: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

σαν ήμουνα παιδί κι εγώ. Φτερούγησα απ' την κούνια, όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος ναι να βγει, ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου η γη.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 92,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πας. Σ' έχω φτάσει.

πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φύγω.

0: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Τι μέρα είναι σήμερα? Πέμπτη.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Στην ασφαλτό πουλσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.